0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κυρίες και κύριοι, η Μαρία. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φέρνουμε μαζί.

0: είδες την Αμυραράκη?
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και...

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σβησμένα μου φώτα. Ποιος μου πήρε τον ήλιο και έχουν όλα χαθεί.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι. Σαν γρανίτα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Κοσμοράδιο.gr. Πες, δες, κόλλα. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αν ρωτήσουν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Δωμακίδη.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλημερίζω εσύ, Πουλή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιον. Κόσμο ράδιον, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιον 95,1.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σκούμες αν εντάμαν.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ούτε πίστης.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είχα πάει σε ένα βιβλιοπωλείο. Πού ήτανε, αν δεν κάνω λάθος, στη Σαντορίνη. Είχε ένα πολύ ωραίο βιβλιοπωλείο. Που είχε έτσι κάτι παλιές σπάνιες εκδόσεις που έβλεπε στο ένα βιβλιαράκι τόσο. Αν κάνει εγώ 2.000, ένα άλλο κάνει 3.000. Και ήταν έτσι. Δηλαδή μπορούσε, άμα είχε μπει κατά λάθος με ένα πιτόγυρο στο χέρι, να σου πέσει μια λαδιά πάνω. Φαντάσου λίγο μετά να σου βγει η λαδιά τα χιλιάρικα.
2: Θα έπρεπε να ξεχρεώσει το εξοχικό σου, Γιώργο, για να το πουλήσει.
1: Δεν βγαίνει τόσο το εξοχικό, μιλάτε είναι στην Ασπροβάλτα, άστα τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselika-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
8: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
8: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
11: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάμεσα σε κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Η πολιτική προστασία έθεσε τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής σε πολύ υψηλό επίπεδο για κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές όπως το Σέιχ Σου. Αθήνα, το χρηματιστήριο συνέχισε την ανωδική του πορεία καταγράφοντας νέα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να ξεκινά δυναμικά τον Ιούλιο. Ρωσία, καταγράφονται σημαντικές διαταραχές στις αερομεταφορές με μειωμένη πυροβατική κίνηση και προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει σήμερα στο Μουντιάλ Γαλλία-Παραγουάη για την φάση των 16, αλλά και ο αγώνας Καναδάς-Μαρόκο. Καλός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ειδικά το μεσημέρι, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, καλημέρα στην παρέα. Με κέφι, με μπρίο, γιατί παιδιά ναι, είναι το Σαββατοκύριακό μας. Σαββατάκι αγαπημένο, ήρθες και πάλι λοιπόν. Με λίγο αεράκι, αλλά βασικά παιδιά, ηλιοφάνεια. 4 Ιουλίου, καλό μήνα και από μένα, γιατί είναι πρώτη φορά τα λέμε μέσα στον Ιούλιο. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και έχω έρθει να σε ξυπνήσω γλυκό λοιπόν ξυπνητηράκι και σήμερα. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, μόλις 5 λεπτάκια μετά τις 8. Αλλά μας δεν θα είμαστε για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12. Μαζί λοιπόν να πάρουμε το πρωινό μας, να ακούσουμε τις υπέροχες μουσικές. Μας. Φυσικά σου έχω και διαγωνισμούς για τη συνέχεια και εννοείται μαζί θα ετοιμαστούμε και για το Σαββατοκύριακο που όλο και κάτι θα κάνουμε. Δεν θα βουτήξουμε, παιδιά. Θα βουτήξουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, γρήγορη ματιά αμέσως τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Που λες, είναι ακόμα νωρίς, οπότε ναι, καλά το μαντεύεις. Τα πράγματα είναι μαζί, θα ετοιμαστούμε και για το Σαββατοκύριακο που όλο και κάτι θα κάνουμε. Δεν θα βουτήξουμε, παιδιά. Θα βουτήξουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, γρήγορη ματιά αμέσως τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα.

λιαριστεί το θέμα πάρα μα πάρα πολύ, έτσι, με κατεύθυνση προς τις Σικιές. Μην πάτε περιφερειακό, είπαμε, δεν λέει. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, γιατί έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Βάλε ένταση και καλά να περάσουμε.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, να μ' αγαπάς λοιπόν ένα τραγούδι που πάρα πολύ, παιδιά μου, αρέσει πολύ. Έτσι, χορευτικός, προκαλεί να σηκωθείς να κουνηθείς. Στο πρωινό σου κου, λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, ξυπνήσατε. Λοιπόν, εντάξει, είναι ακόμα νωρίς η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα εδώ στην Ηλιάνα, αλλά και στον Τάσο, ο οποίος μου στέλνετε εδώ μηνύματα στο Viber. Εννοείται, είναι εδώ και ο Κώστας. Καλημέρες, λοιπόν, από Μόναχο. 69-82-951-951 το Viber μας για σένα που θες και εσύ να πεις την καλημέρα σου και φυσικά τα πλάνα σου και από πού μας ακούς, λοιπόν, και αυτό το πρωινό. Πώς ήταν, παιδιά, η εβδομάδα σας? Όλα θέλω να μου τα πείτε και φυσικά ποια είναι τα πλάνα σας για το σουκού. Θα πάτε πουθενά? Θα αποδράσετε? Λοιπόν, 69-82-951-951 το ξαναλέω, γιατί με το που επιστρέψω θα ξεκινήσω σιγά σιγά και τους σημερινούς, λοιπόν, διαγωνισμούς που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Είναι δύο και είναι φανταστικά και τα δύο δώρα και εντελώς διαφορετικά. Εννοείται τα λέμε και στα social, οπότε κάνε μας ένα follow. Facebook, Instagram, TikTok, έχουμε και κανάλι στο YouTube.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν εκεί που κολυμπούσατε, βλέπατε ένα λάγο κέφαλο. Πώς θα τη δρούσατε, τι είπαν οι φίλοι μου, Σοφία?
2: Θα έκανα το σταυρό μου, λέει η Νίνα, αμέσως.
1: Καλή πρώτη αντίδραση.
2: Η Ραφαέλα λέει θα φώναζα. Λες να φύγει με τη φωνή, ακούω.
1: Σίγουρα.
2: Φύγε, ξούτ, ναι, ξούτ, ναι. Μακριά.
1: Όπως λέμε στις μέλης, ξινό, ξινό.
3: Α, λένε έτσι.
1: Ναι, καλέ.
3: Δεν το έχω ακούσει. Ας
1: πούμε, δεν είσαι κλικός σου, σαν το τέτοιο. Του λες ξινό, ξινό, να φύγει. Σοφία, δεν έχεις ακούσει ξινό, ξινό στις μέλης. Μόνο στις έρευνε.
2: Ο Παναγιώτης πάντως λέει θα γινόμουν Michael Phelps. Ωραία, έρχονται
1: τα μετάλλια.
2: Και τα Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

Αυτό είναι flashback. Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά μας ακούς και online από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη στο κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνετε, καλημέρα λοιπόν στην παρέα μόλις 8 και 31 παιδιά λεπτά εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε ξυπνήσει και πολλοί από εσάς έχετε ξυπνήσει. Καλημέρα στον Παύλο, την Άιντα, τον Κώστα. Φιλιά παιδιά, πολλά σε όλους σας. Και βέβαια να σου πω ότι πολύ ωραία πράγματα έρχονται στη συνέχεια. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, ο καιρός λίγο τα χαλάει αυτό το Σαββατοκυριακό. Δυστυχώς, φάγαμε όλη τη ζέστη μέσα στην εβδομάδα. Αλλά τώρα αυτό το σουκού θα είναι έτσι λίγο πιο πολύ με ανέμους και τα σχετικά. Έχει εκδοθεί και συγκεκριμένο λοιπόν δελτίο επικινδυνότητας σχέση με τις πυρκαγιές που αφορά την πόλη μας και το Κυλκής. Είμαστε στο επίπεδο 4, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα. Η θερμοκρασία από αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει μέχρι τους 36, αλλά θα έχουμε ανέμους, οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μποφόρ, που δεν τα λες και λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο αναβίση έχω βάλει και Γιάννης Πλουδαρχός έρχεται. Τώρα όμως έχουμε γίνει σούσουρο, παιδιά.

Κύριος Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Κοσμοράδιο 95,1. Και παιδιά, ακόμα είμαστε έτσι στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι το νιώθω εγώ. Και έχουμε ήδη ζήσει μοναδικές συναυλίες. Sold out ήταν και η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, πρώτη του μήνα. Χαμόχες τον Γιώργο Γαλλικαίο, που εντάξει, μας ταξίδεψε στο παρελθόν. Είναι πραγματικά και αυτός πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Και συνεχίζουμε 6 Ιουλίου του Destiny, δηλαδή τη Δευτέρα, στη Μονή Λαζαριστών. Στα πλαίσια του φεστινού φεστιβάλ θα απολαύσουμε τον Απόν, ενώ παιδιά μετά 8 Ιουλίου Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης. Μία μέρα μετά, 9 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών και πάλι Θοδωρής Μαραντίνης με την Ευρυδίκη. Μετά κάνουμε έτσι ένα μικρό break και πάμε 25 Ιουλίου να απολαύσουμε στη Χαλκιδική, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, Νατάσα Θεοδωρίδου. Χαμούλης θα γίνει.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: ελπίδα. Υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν τις 9 εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου, εσένα λοιπόν που τώρα ξυπνάς, να βάζω και κοτούλες. Λοιπόν, ελπίζω να μου είστε όλοι πολύ πολύ καλά και φυσικά μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Περιμένω, παιδιά, το πρωινό μου. Α, σαν το πρωινό δεν έχει. Λοιπόν, εσείς αλήθεια φάγατε τώρα. Έφαγες, δεν έφαγες, θέλω την προσοχή σου, γιατί ξεκινάω τον σημερινό μας διαγωνισμό που έχει διπλό όνομα. Ελένη Φουρέιρα. Λοιπόν, Hybrid Tour, έτσι λέγεται η φετινή καλοκαιρινή της περιοδία. Και Τετάρτη 8 Ιουλίου κάνει στάση στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης για να δώσει μια μοναδική συναυλία. Φυσικά πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, παιδιά, είναι κορυφαίο το κορίτσι αυτό. Είναι και μόνο που τη βλέπεις, καταλαβαίνεις. Τα χάνεις. Οπότε σίγουρα θα περάσουμε φανταστικά. Και ναι, ξέρω ότι θέλεις προσκλήσεις, γιατί μας ζητάτε συνεχώς και εγώ σου έχω δύο διπλές. Για Τετάρτη, λοιπόν, 8 του μήνα στο Θέατρο Γης. Θες να τις διεκδικήσεις? Εύκολη η διαδικασία. Δοκίμασε, λοιπόν, την τύχη σου. Γράψε μου τη λέξη Φουρέιρα ή συναυλία, ό,τι θες. Όνομα, τεπώνυμο και μου το στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
8: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κυλγής λόγω καύσωνα, καθώς είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάμεσα στον κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Πάτρα. Έβγαλε λοιπόν σουγιά ένα 15χρονο, τον χτύπησαν και του πήραν το κινητό και χρήματα. Οι δράστες ευτυχώς συνελήφθησαν άμεσα και θα οδηγηθούν ο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Διπλή σεισμή στη Βενεζουέλα. Στους 2.645 νεκροί ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες. Δραματικές είναι οι στιγμές που ζει η χώρα, με τους άστεγους να φτάνουν περίπου τους 15.000. Η Αίγυπτος πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκρισή της στους 16 του Μουντιάλ. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ειδικά το μεσημέρι, οπότε δίνεται πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί που θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ ειδικά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

Το πιο ωραίο του τραγούδι, νομίζω, παιδιά. Πάλι Θοδωρή Φέρη, 5 λεπτάκια μετά τις 9 εδώ στην παρέα μας, στο πρωινό σου κούστο Κοσμοράδιο 95,1. Τι μου κάνετε, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτάκια μόλις μετά τις 9, ας βάλω ένα ξυπνητήρι. Γλυκό ξυπνητηράκι, αφού είμαστε παρέα εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο, θα είμαστε μέχρι τις 12. Μαζί ξυπνάμε, παίρνουμε πρωινό και κάνουμε τα πλάνα μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι πολλοί έχετε κανονίσει να φύγετε μετά τη δουλειά και καλά θα κάνετε. Ελπίζω, παιδιά, ο καιρός να μην μας τα χαλάσει, θα έχει βέβαια τους ανέμους, αλλά δεν πτωούμαστε. Καλή επιτυχία και για το διαγωνισμό. Για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, 6982-951-951, ξαναλέω το Viber, γιατί θα το κρατήσω το διαγωνισμό καμιά ωρίτσα. Μετά σας έχω κι άλλο. Η συναυλία είναι στο Θέατρο Γης την Τετάρτη που μας έρχεται 8 του μήνα. Και τώρα γρήγορη ματιά στην κίνηση, στους δρόμους. Τι γίνεται αυτή την ώρα? Λοιπόν, παιδιά, καλούτσικα τα πράγματα. Έχει όμως πολύ περισσότερο θέμα το κέντρο αυτή τη στιγμή, ειδικά εκεί στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας αλλά και Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή, βλέπω κάποιο μποτιλιάρισμα. Από εκεί και πέρα, λίγο πιο νωρίς στο κέντρο, τα πράγματα είναι σχετικά ok, χωρίς έτσι ιδιαίτερα θέματα. Σε πάω και ανατολικά, όπου και εκεί καλά τα βλέπω. Τώρα, στο περικά εκεί στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας αλλά και Αγίου Δημητρίου, δηλαδή βλέπω κάποιο τηλιάρισμα. Από εκεί και πέρα, λίγο πιο νωρίς στο κέντρο, τα πράγματα είναι σχετικά ok, χωρίς έτσι ήδη

0: σου είχα ερωτευτεί.
1: Flashback με Professional Sinners εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου, όπου και να είσαι, ό,τι για να κάνεις. Φυσικά ελπίζω να μου είσαι πολύ πολύ καλά. Σαββατάκι, παιδιά, έχει φτάσει. 4 λοιπόν Ιουλίου και ναι, είναι το Σαββατοκύριακό μας εδώ. Το πρώτο λοιπόν καλοκαιρινό, σε ελπίσουμε Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Ο καιρός θα είναι έτσι και έτσι, θα έχουμε τους ανέμους. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία, να ξέρεις, θα φτάσει μέχρι 35-36 βαθμούς Κελσίου. Να σου πω επίσης σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών και, παιδιά, πλέον υπάρχουν, λέει, συνεταιρισμοί στον κόσμο που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Είναι επίσης 4th of July. Το τέστην είναι γιορτή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτή την ημέρα το 1776 υπογράφτηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε χρόνια πολλά και σε σένα που ίσως σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, φίλε λοιπόν Κερκινάκη, και βέβαια ίσως και σε σένα που οτιδήποτε τέλος πάντων γιορτάζεις αυτή την ημέρα, γιατί, παιδιά, από ονόματα δεν βλέπω σήμερα να γιορτάζει έτσι κάποιο γνωστό. Μένεις τώρα, εννοείται, εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο. Τα καλύτερα έρχονται σε πολύ πολύ λίγο, ενώ σου φέρνω και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αν εκεί που κολυμπούσατε, βλέπατε ένα λαγό κέφαλο. Πώς θα τη δρούσατε, τι είπαν οι φίλοι μου, Σοφία?
2: Θα έκανα το σταυρό μου, λέει η Νίνα, αμέσως.
1: Καλή πρώτη αντίδραση.
2: Η Ραφαέλα λέει θα φώναζα. Λες να φύγει με τη φωνή, ακούω.
1: Σίγουρα.
2: Φύγε, ξούτ, ξούτ, μακριά.
1: Όπως λέμε στις μέλης, ξινό, ξινό.
3: Α, λένε έτσι.
1: Ναι, καλέ.
3: Το έχω ακούσει.
1: Μα δεν είσαι κλικό σου, σαν το τέτοιο. Του λες ξινό, ξινό, να φύγει. Σοφία, δεν έχει ακούσει ξινό, ξινό στις μέλης. Μόνο στις αίρες το λέγαμε.
2: Ο Παναγιώτης πάντως λέει θα γινόμουν Michael Phelps. Ωραία,
1: έρχονται
2: και τα Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
5: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
8: Μαρσό.
0: Τίτλος
8: Γρανίτα Λεμόνι.
9: Σαγρα

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια

Αυτό το άκουσες εδώ σε πρώτη μετάβαση αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα σας, ένα που τώρα ξυπνάς και κόσμο συντονίζεσαι. Να αναβάλω για ένα ξυπνητηράκι, λέω. Έτσι γλυκά, ξυπνάμε λοιπόν μαζί και ξεκινάμε το Σαββατοκύριακό μας με κέφι, μπρίο και πάνω απ' όλα καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, σήμερα 4 Ιουλίου, το πρώτο λοιπόν Σαββατοκύριακο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Πότε φτάσαμε εδώ να μου πεις, ούτε που το καταλάβαμε. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Και φυσικά συνεχίζει το διαγωνισμό για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, Hybrid Tour, και κάνει στάση στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Γης την Τετάρτη 8 του μηνός. Και φυσικά σου έχω εγώ εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Κλείσει αφού το Κοσμοράδιο είναι χορηγός επικοινωνίας. Οπότε στείλε μου τη λέξη συναυλία ή Φουρέιρα, έτσι όπως θέλεις εσύ, το δικό σου ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Fiber μας 6982-951-951. Αλήθεια, εσύ τρως καρπούζι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σε λίγο θα σου πω ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη, πιο πολλά από αυτά τα οποία φαντάζεσαι. Για την ώρα όμως φέρνω Κατερίνα Λιόλιου δυνατά μέσα στο ώρα.

Ξελογιάστρα και η Ιδιαδά μου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν τρως λοιπόν καρπουζάκι, τώρα να έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν καρπούζια. Λίγο νωρίς εγώ το θεωρώ. Παρ' όλα αυτά είναι η εποχή του, καθώς είναι το κατεξοχήν φρούτο του καλοκαιριού. Το οποίο σου λέει είναι νόστιμο, είναι δροσερό, αλλά κάνει πάρα παιδιά πολύ καλό και στον οργανισμό μας. Καταρχάς σου δίνει εξαιρετική ενυδάτωση, δηλαδή έχει 91% νερό. Οπότε καταλαβαίνεις, κάθε φέτα που τρως είναι βασικά σαν να πίνεις ένα σχεδόν ολόκληρο ποτήρι με νερό. Επίσης δεν περιέχει τόση ζάχαρη όσοι έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι. Μάλιστα, αφού αποτελείται κυρίως από νερό, σου λέει, το καρπούζι έχει και λίγες θερμίδες. Ένα φλιτζάνι κομμένου καρπουζιού περιέχει μόλις 46 θερμίδες και έχει πολύ λιγότερη ζάχαρη συγκριτικά με την αντίστοιχη ποσότητα, δηλαδή αν φας μήλα, μύρτιλα ή κάποιο άλλο αντίστοιχο φρούτο. Τέλος και πολύ σημαντικό, συμβάλλει, λέει, στην καρδιακιακή υγεία. Εντάξει, όχι ότι θα σε μασώσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα συστατικά του και ειδικά ότι περιέχει λικοπένιο, που είναι ένα φυσικό αντιοξυβωτικό, το οποίο το βρίσκουμε στο καρπούζι. Αυτό περιορίζει λοιπόν τις φλεγμονές που εμφανίζονται στις διάφορες καρδιακές παθήσεις. Φάει λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι καρπούζι χωρίς απολύτως καμία τύψη, γιατί ναι, μας κάνει καλό, παιδιά, πέρα ότι είναι πολύ νόστιμο.

0: Τέλειο του έτου που φυσικά το θυμηθήκαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα λοιπόν στην πιο ωραία παρέα. Είμαστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί και αυτό το καλοκαίρι. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Και τώρα, αν αγαπάς έτσι την μουσική η οποία έτσι ακούς εκεί πέρα τους τενόρους που σου σηκώνουν την τρίχα, ναι λοιπόν θα πρέπει να δεις φέτος το καλοκαίρι τους Ιλβόλο, οι οποίοι κάνουν World Tour και 27 Ιουλίου θα βρίσκονται στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης, για μια μοναδική λοιπόν συναυλία πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Το πρόγραμμα έχει 27 Ιουλίου Θεσσαλονίκη Θέατρο Γης και μετά 29 Ιουλίου μια μοναδική εμφάνιση στην Κέρκυρα στο Παλαιό Φρούριο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη μαζί με αυτό το διάσημο ιταλικό τριό που γνωρίζει έτσι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία παγκόσμια αναγνώριση θα βρίσκεται και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα τους απολαύσουμε λοιπόν σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και φυσικά πολύ μεγάλες ερμηνείες. Συνδυάζουν παιδιά από τη μία την κλασική μουσική παράδοση με το δικό τους φυσικά ύφος πάντα, συνδυάζοντας κιόλας μαζί και την σύγχρονη pop αισθητική. Αυτή είναι η Ιλβόλο 27 του μηνός στην πόλη μας. Κράτα την ημερομηνία. Λοιπόν, εσύ εννοείται μένεις εδώ, δεν πας πουθένα. Επανέρχομαι γιατί έρχονται κι άλλα πολύ ωραία.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica.pavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάμεσα σε κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Στα ίχνη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει στα χέρια της βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μη συγκάνε, τουλάχιστον 2 νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς χθες σε εμπορικό κέντρο. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Wimbledon. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία ισοφαρίζοντας τον Ρότζερ Φέντερερ. Έφτασε τις 105 νίκες. Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, ειδικά το μεσημέρι όπου δίνεται και πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι βορβητικοί 4 με 5 μποφόρ, θα φτάσουν όμως τοπικά και τα 6 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχει και ωραία μουσική αυτό το τραγούδι. Αιγαίο και αναβίση ακριβώς 5 λεπτάκια μετά τις 10 στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρες, όμορφες, σαββατιάτικες. Φυσικά παρέα με Μαρίνα Μαρτίβου στο μικρόφωνο. Ξυπνητηράκι γλυκό. Ναι, έλα ξύπνα, γιατί ναι, είναι Σάββατο και φυσικά έχει τώρα πλέον ανοίξει και η αγορά. Οπότε ναι, είναι μια καλή στιγμή να ξυπνήσεις και να οργανώσεις την ημέρα σου. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Παιδιά, για λίγο ακόμα κρατάω το διαγωνισμό για Ελένη Φουρέιρα και την συναυλία της Τετάρτη 8 του μήνα στο Θέατρο Γης, που εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί να περάσουμε φανταστικά, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Στο καπάκι σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Οπότε, ό,τι θέλεις, στείλ το τώρα. Φουρέιρα, το δικό σου ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951. Για να δούμε τώρα το χάρτη πώς μας τα δείχνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, λίγο παραπάνω κίνηση εννοείται σε όλα τα σημεία της πόλης. Είπαμε, η πόλη ξυπνάει. Έχουμε και λέμε λοιπόν πιο πολύ κίνηση θα συναντήσεις κατεβαίνοντας κεντρικά, δηλαδή Όλγας και στην Βασιλέως Γεωργίου. Πιο γεμάτη, παιδιά, επίσης και η Νέα Εγνατία αυτή τη στιγμή. Πολύ θέμα αρκετό βλέπω εδώ και Μοναστηρίου και στην Λεωφόρο Μικη Θεοδωράκη στην Πλατεία Δημοκρατίας. Κύρμου είναι γεμάτη και τα στενάκια μας λίγο μπορώ να πω έχουν έτσι παραπάνω θέμα. Εντάξει, από εκεί και πέρα πάμε λίγο προς τον περιφερειακό, όπου εκεί είπαμε ένα κομμάτι είναι κλειστό, οπότε πραγματικά το μεγαλύτερο κομμάτι του περιφερειακού μου το δείχνει να είναι κόκκινο. Επίσης, παιδιά, την κινησούλα του την έχει πλέον ήδη και στο δρόμο για Χαλκιδική στην Εθνική Οδό, οπότε καλό δρόμο να σας πω, καλά μπάνια και φυσικά πάνω απ' όλα να είστε προσεκτικοί. Συνεχίζουμε εμείς με αγαπημένες επιτυχίες όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα εδώ στις 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ρε, πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι με κέφι, με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σου, ξυπνητηράκι. Ναι, παιδιά, τι ξυπνήστε. Πέρασε τώρα λοιπόν το αστείο. Τώρα πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, το μισό καρπούζι πόσες θερμίδες έχει? Δεν ξέρω. Παίζει το μέγεθος του καρπούζιου για να σου πω θερμίδες. Αλλά παιδιά, δεν έχει πολλές. Φάτε άφοβα. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στην Κυριακή που τη αρέσει ο Παντελής Παντελίδης. Ναι, έπαιξα λίγο νωρίτερα. Τώρα να σου πω για το σημερινό αφιέρωσέ το. Τσέκαρε τα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Έβαλα αφιέρωσέ το με τον αγαπημένο Απόν, ο οποίος, παιδιά, έρχεται σε μια μοναδική συναυλία τη Δευτέρα 6 τη Λεβή του μήνα, στην Μόνη Λαζαριστών, ώρα έναρξης 9.30 έχει η συναυλία, να σου πω, και εννοείται ότι μπορείς να πάρεις τη εισιτήριά σου online στο ticketservices.gr. Τρέχει όμως, το λέω εγώ, μυστικούλη και διαγωνισμός online στο Instagram account του Κοσμοράδιο, οπότε και εκεί μπορείς να κάνεις τα βήματα σωστά και φυσικά να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Τώρα, για το αφιέρωσέ το, εκεί στο κουτάκι, στα stories, μου γράφεις έτσι ένα αγαπημένο του τραγούδι από τα πολλά που έχει πει τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και έχουν ξεχωρίσει. Ποιο θέλεις έτσι να ακούσουμε, πού το αφιερώνεις, και εγώ μετά τυχαία θα επιλέξω και θα το ακούσουμε μαζί να παίζει ο Νέαρ ακριβώς στις 12 παρατέταρτο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το βράδυ δεν έκανα καλό ύπνο. Ξύπνησα 4 φορές ενδιάμεσα.
3: Πώς να με ξυπνήσει, τι με έτυχε, λέω, Μιράντα μου. Πώς να με ξυπνήσει, πόσες φορές ζεστάθηκες, πόσες φορές ήτρες.
2: Κοιτούσα το ρολόι, με ενοχλούσε το σεντόνι, το πετούσα, το ξανά περνά. Στριφογύριζα, έπαιρνα το μαξιλάρι μια κάτω, μια πάνω, μια αγκαλιά, μια δίπλα, μια στον αυτιά, μια στα ποδάρια. Μια... δεν την
3: μόνο που τα άκουσα κουράστηκα. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Εγώ έβαλα και το air condition και το ανεμιστήρα συγχρόνω και ξαναγύρισα πλευρό το πρωί για να κλείσω το ξυπνητήρι.
2: Κοιμήθηκε σε
3: πάμε και κάτω, ρε, αυτό ήταν.
2: Θα εφαρμόσω το σύστημά σου, ρε Γιώργο. Κάτι δεν έκανα καλά.
3: Κάντο μια φορά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

σε ζητώ μέσα στην καπνά και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενδύω.

0: Φωτιά στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, έτσι με δίσκο διάθεση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Σαββατοκυριακό. 4 παιδιά Ιουλίου σήμερα. Σαββατάκι αγαπημένο, ήρθες ξανά. Έχει ήλιο, παιδιά, έχει και τον αέρα του, να ξέρετε. Δηλαδή θα μας κάνει ζέστη, θα κάνει 33-34. Αλλά θα έχει και αυτά τα αποφόρ τα οποία δυναμώνουν και όσο περνάει η ημέρα. Τώρα στα δικά μας, Μαρίνα Μαρτίδου, μαζί σου μέχρι τις 12 και ξεκινάω ευθύ αμέσω. Δεύτερο διαγωνισμό, δίνω πίτσα φαν αυτή τη φορά για έναν νικητή που θα κερδίσει 2 πίτσες 8 τεμαχιών. Α, την καινούργια τη γεύση. Την Bianca Italian Fan, λοιπόν, που έχει και Φιλαδέλφια και γενικώ είναι σίγουρα μια γεύση που πρέπει να την δοκιμάσει. Λοιπόν, στην αγαπημένη μα πίτσα φαν που έχει κάνει τώρα και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον αγαπημένο σεφ, τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Λοιπόν, τώρα εσύ, στείλε μου μηνύματα, ξέρει. Πίτσα φαν, όνομα τυπώνυμο, στο Viber 6982-951-951. Για να μπει στην κλήρωση και εμεί συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας που αλλού εδώ στις 95 και 1.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Δεν

Έγκυζε να σου δορκίζομαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όρκους λοιπόν αγάπης έδωσαν παιδιά η αγαπημένη, μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ, η Taylor Swift και ο Travis Kelce. Λοιπόν, σε πάω έτσι σε celebrity news, καθώς χθες είπαν το μεγάλο ναι σε μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη γαμήλια έτσι, τελετή, η οποία έγινε στη Madison Square λοιπόν, στη Νέα Υόρκη, και μέχρι σου λέει μετά αφού είπανε το ναι και το Empire State Building για να τους θυμίσει, έγινε μπλε. Τα φώτα του έγιναν όλα μπλε. Εντάξει, πάρα πολύ καλεσμένοι, πάρα πολλοί celebrities από όλο εννοείται τον κόσμο έδωσαν το παρόν να μαζίσουν. Πολύ μου αρέσουν να αυτοί οι δύο μαζί, σίγουρα ταιριάζουν. Αλλά περιμένω να δω τα νηφικά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, εννοείται η Taylor δεν έβαλε μόνο ένα νηφικό, αλλά φαντάζομαι τουλάχιστον 3-4 δεν θα άλλαξε. Και όλα φέρουν την υπογραφή από τον Νίκο Christian Dior. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με το δικά μας και πάμε να ακούσουμε αυτό από Γιώργο Σαμπάνη.

0: Φίλε, τι τραγούδι, παιδιά, αυτό. Ο Γιάννης Πλούταρχος, εδώ το θυμηθήκαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 λίγο πριν τις 11. Βρε, πως έχει περάσει η ώρα. Τελευταίο ξυπνητηράκι έτσι για τους πολύ υπναράδες. Μα ξυπνήστε, δηλαδή πού θα πάει αυτό. Τώρα να σου πω, σε σχέση με σένα που εντάξει, σου προσέχεις διατροφή σου, θέλεις λίγο να χάσεις κιλά, ότι να μην φοβάστε, παιδιά, λέει εδώ το βραδινό, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζει, αν να μην φάω το βράδυ για να χάσω κιλά. Το βασικό είναι να μην το φας πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, φας και στο καπάκι πας να κοιμηθείς. Πρέπει καλό είναι να έχεις τουλάχιστον, σου λέει, ένα τρίωρο πριν πέσεις να κοιμηθείς, που να έχεις φάει το τελευταίο σου γεύμα. Το οποίο εννοείται, εδώ θέλει προσοχή, δεν θέλεις τροφές που να έχουν μέσα υψηλή περιοκτικότητα σε ζάχαρη, ή να έχουν μέσα καφέινη ή να είναι κάτι πάρα πολύ λιπαρό, γιατί καταλαβαίνεις αυτό θα σου φέρει μια δυσπεψία, παύλα δυσφορία. Από την άλλη όμως σου λένε οι διατροφολόγοι ότι αν πεινάς εννοείται να φας κάτι πριν κοιμηθείς, γιατί αλλιώς πώς να κοιμηθείς, έτσι, θα σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό που παίζει ρόλο κλασικά είναι πάντοτε η ποιότητα των επιλογών σου. Οπότε διάλεξε κάτι υγιεινό σε κάθε περίπτωση, άμα πεινάς, και μην πέφτεις για ύπνο πεινασμένος. Λοιπόν, σε περιμένω εννοείται για την τέταρτη μας ώρα, που επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγη ώρα και εννοείται θα περάσουμε μαγικά. Να είσαι εδώ.
1: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Αχα.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
7: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
6: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
7: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
6: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
7: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
6: Villas Lirgis στο Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-4262-03.
8: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά.
9: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις επί της περιφερειακής λοιπόν της πόλης μας, ανάμεσα σε κόμβο Έπτα Απειργίου και Τριανδρίας. Θεσσαλονίκη, στα ίχνη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει στα χέρια της βίντεο που έχει καταγράψει τις κινήσεις τους. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα. Η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ υψηλός κίνδυνος υπάρχει και σε τμήματα της Αττικής, της Πελοποννήσου αλλά και αρκετών νησιών. Κορινθία, έχασε τη ζωή του χθες τη νύχτα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών μετά από τροχαίο ένας 52χρονος οδηγός, όταν το φορτηγό που οδηγούσε καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπησε χωράφι. Μουντιάλ 2026. Ο Αργεντίνος λοιπόν μέσα τον ρεκόρ γράφει ξανά ιστορία, καθώς έφτασε τα 20 γκολ μέχρι τώρα. Καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και μετά. Άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ που πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι και άκρος καλοκαιρινό το βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού από τον Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα στην παρέα, καλό μας Σαββατοκυριακό. Είμαστε εδώ, το αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, έχουμε άλλη μια ώρα μαζί. Μια ώρα γεμάτη γιατί παίζουν οι κληρώσεις. Έχω πίτσα φαν διαγωνισμό. Πάρε μέρος, στείλε μου τη λέξη πίτσα φαν, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber μας, το 6982-951-951. Και που ξέρεις, μπορείς σήμερα να κερδίσεις αυτό το πολύ ωραίο νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan. Και φυσικά λοιπόν έχουμε και εξελίξεις τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή την ώρα. Για πάμε να δούμε. Που λες, όλοι νομίζω φεύγετε παιδιά και καλά κάνετε, αλλά βλέπω κίνηση αυτή την ώρα πιο αυξημένη στην Θεσσαλονίκη λοιπόν Νέων Βουδανέων, όπου κοίταξε πώς πάει, μποτιλιάρι, μετά λίγο ανοίγει, ξαναμποτιλιάρι κάπως έτσι, αλλά έχει κίνηση οπότε θέλει σίγουρα υπομονή. Που λες, όλοι νομίζω φεύγετε παιδιά και καλά κάνετε, αλλά βλέπω κίνηση αυτή την ώρα πιο αυξημένη στην Θεσσαλονίκη λοιπόν Νέων Βουδανέων, όπου κοίταξε πώς πάει, μποτιλιάρι, μετά λίγο ανοίγει, ξαναμποτιλιάρι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Και αυτή τη συνεργασία, αυτό το ντουέτο, εδώ το άκουσες σε πρώτη μετάδοση φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους σας. Καλημέρες, εδώ χαμός με τα μηνύματά σας. Τα βλέπω τώρα. Αν ανησυχείς για τους λαγοκέφαλους, μην ανησυχείς, δεν είσαι ο μόνος. Αλλά σου λέει τώρα τι να κάνεις αν βρεθείς face to face. Καταρχάς, παιδιά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, σου λέει, είναι να δείξεις ψυχραιμία. Γιατί ο okay, μπορεί σίγουρα να μας τρομάζει ο λαγοκέφαλος και να μας έχει προκαλέσει έτσι μια ανησυχία φέτος για να κολυμπήσουμε στη θάλασσα. Όμως σου λέει ότι δεν πρόκειται να σου επιτεθεί ο λαγοκέφαλος. Αυτό που δεν πρέπει βασικά να κάνουμε είναι κινήσεις έντονες, οι οποίες θα στρεσάρουν το ζώο και εκεί μπορεί χτύπα ξύλο να μας επιτεθεί και τα δόντια του μετά είναι πάρα πολύ δυνατά. Δεν τον αγγίζουμε, δεν επιχειρούμε εννοείται να τον πιάσουμε με γυμνά χέρια. Φυσικά και δεν τον καταναλώνουμε γιατί είναι τέρμα τοξικός. Επίσης τώρα δεν αφήνεις παιδιά κοντά να πλησιάσουν. Αν τυχόν δείτε λαγοκέφαλο κοντά στην αχτή, το σίγουρο είναι όταν δεις ενώ κολυμπάς, δεν πανικοβάλλεσαι και κρατάς έτσι την ψυχραιμία σου και κρατάς μια safe έτσι απόσταση ασφαλείας και συνεχίζεις με ασφάλεια τη βουτιά σου. Αυτά έχω να σου πω, αυτά λένε οι ειδικοί. Καλύτερα εγώ λέω να μην τους πετύχουμε. Αλήθεια, εσείς έχετε δει παιδιά λαγοκέφαλους, ένα ψάρι το οποίο σου λέει ήρθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και κάπως έτσι εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στις ελληνικές θάλασσες. Μένεις τώρα εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα ενώ θα ακούσουμε και το top 5 αυτής της εβδομάδας.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Θέλω να φανταστείς έναν παιδότοπο γεμάτο από παιχνίδια.
2: Γεμάτο, παντού.
1: Τουλίδρες, πράγματα, τέτοια αυτά. Από την άλλη, φουσκωτά. Ναι. Μέσα, 5x5, 4x4, 40x40.
2: Χαμός.
1: Παιδάκια παντού παιχνίδια. Ωραία, να ζήσουν εννοείται, να είναι όλα γερά.
2: Η μεγάλη δεν κάθεται λίγο χωριστό χώρο, να μην έχει τόση φασαρία.
1: Και σε εκείνον τον χωριστό χώρο να έχουν μαζευτεί τα μισά παιδάκια του παιδότοπου. Γιατί κυνηγούν μία ακρίδα. Όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Δεν είχα να τους πούνε τίποτα.
3: Έλα,
1: η ακρίδα που ήταν κάτω από το δικό μας τραπέζι, φυσικά. Δες μια ακρίδα!
2: Να ρωτήσω τι απέγινε η ακρίδα.
1: Τη σώσαμε.
2: Πάλι καλά. Ε,
1: κινητοποιήθηκε η δασκάλα της παρέας.
2: Μπράβο, και τάξη.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Είπες και τι δεν είπες, ο Δόρης Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά που είμαστε παρεούλα και αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Λοιπόν, διαβάζω αυτά τα μηνύματά σας. Πολύ παιδιά φεύγετε για διακοπές, αλήθεια ναι. Ιούλιος μπήκε, οπότε ξεκινούν πλέον και οι πρώτες άδειες. Με το καλό λοιπόν να πάτε, να περάσετε υπέροχα και φυσικά να προσέχετε, με το καλό να επιστρέψετε. Τώρα στα δικά μας, γιατί για σένα που είσαι στην πόλη, να ξέρεις ότι περνάμε πολύ ωραία με όλες τις φανταστικές συναυλίες που φέτος λοιπόν δίνονται στην πόλη μας. Τώρα, τη Δευτέρα έχει Απόνο, που θα πάμε Μονίλα Αριστών 9.30. Τρέχει και το σημερινό αφιέρωσέ εδώ που έβαλα Απόνο στις επιλογές και εννοείται μου έχετε βάλει όλα τα τραγούδια. Θα δούμε τώρα ποιο θα επιλέξω. 12 παρατέταρτο είναι η στιγμή του. Εσύ, αν θέλεις, προλαβαίνεις τώρα να γράψεις τη δική σου επιλογή. Παύλα, αφιέρωση βρίσκοντας το κουτάκι εκεί στα Instagram Stories. Στη συνέχεια δεν ξεχνάς, Τετάρτη, Ελένη Φουρέιρα, θέατρο γης, παιδιά, αν υπομονώ, να τη δούμε πάλι live. Για την ώρα σου φέρνω κάτι καλοκαιρινό, αυτή τη φορά από την Άννα Βύση. Για δυνάμωσέ το να το ακούσουμε μαζί.

Τέλειος. Χρήστος Δάνδης, χωρίς εσένα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Παρεούλα, και ήρθε η ώρα για το σημερινό αφαίρεσέ το. Παιδιά, όλα τα τραγούδια του απόνυμου ζητήσατε πραγματικά. Όλα. Και τα προβλήματα και το ζεμπέκικο και στη συνέχεια τον καθρέφτη. Όμως η πλειοψηφία ζήτησε τον Βοριά. Και κάπως έτσι, παιδιά, αυτό είναι που θα ακούσουμε στο σημερινό αφαίρεσέ το. Το οποίο να σου πω ότι μουσική και στίχους υπογράφει ο ίδιος. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε τριπλά πλατινένιο με περισσότερο από 31 εκατομμύρια stream points μέσα σε περίπου 3 μήνες που μιλάμε σίγουρα για ρεκόρ. Λοιπόν, ο απόνο που θα τον απολαύσουμε τη Δευτέρα, στήμων Ελαζαριστών, online πολλούνται εισιτήρια και φυσικά έχει τον νουσουκέ για διαγωνισμούς, ενώ τρέχει διαγωνισμός και στο Instagram για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ο απόνο που θα γίνει και μπαμπά σε λίγους μήνες. Όλα αυτά τα ωραία. Είναι λοιπόν και ο Βοριάς που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, στο σημερινό αφιερωσέτο, φυσικά εδώ στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπημένος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όχι, εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Πολλά ραδιόφωνα που να παίζουν τόσες πολλές επιτυχίες κάθε μέρα, όλη μέρα και τα Σαββατοκύριακα με την καλύτερη, την πιο κεφάτη παρέα. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Το κλείσαμε το τετραωράκι μας, την κόψαμε την κορδέλα και σε αφήνω στο Βασίλη Παπαβασιλείου που ακολουθεί με κέφι, μπρίο και διάθεση για τις επόμενες 4 ώρες, παρακαλώ. Λοιπόν, όλα τα κάναμε, παιδιά, και κληρώσεις και σας ενημέρωσα και αφιέρωσέ το και ελπίζω όλοι να μου είστε ευχαριστημένοι και φυσικά να κάνατε έτσι ένα ωραίο ξεκίνημα αυτού του Σαββάτου και με το καλό εμείς ανανεώνουμε να τα πούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, ναι, θα έρθω να σε ξυπνήσω, να περάσει σήμερα ένα υπέροχο Σάββατο και ναι, να το εκμεταλλευτείς και με βόλτες και με εξόδους και γιατί όχι να βγεις και πουθενά το βράδυ και εννοείται να βουτήξεις αν σου δοθεί η ευκαιρία. Από μένα το πιο μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye! Σελίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa, εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 23740 61 166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού ανάμεσα στον κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, ενώ ισχύουν περιορισμοί πρόσβασης σε δασικές περιοχές όπως το Σέιχσου. Μεγάλη Βρετανία. Τα έργα για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέσει την Οξφόρδη με το Κέμπριτζ έφεραν στο φως ρωμαϊκούς θησαυρούς 1740 ετών. Κίνα Ταϊβάν. Η Κίνα ανακοίνωσε την επανέναρξη περιπολιών γύρω από την Ταϊβάν, προκαλώντας νέες αντιδράσεις από τις γειτονικές χώρες και αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή της νότιας Συνικής θάλασσας. Σήμερα η Εθνική Ποδοσφαίρου κλείνει 22 χρόνια από τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του Euro που έκανε όλους τους Έλληνες να ενωθούμε και να πανηγυρίσουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Κάλλωσε καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις, ειδικά το μεσημέρι όπου υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε εδώ στο μεσημεριανό σουκού, στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4, όπως κάθε Σάββατο Κυριακό. www.kosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας online φυσικά. Τι κάνετε αγαπημένα μακροτόπουλα, πού είστε, σας έχω χάσει, σας έχω επιθυμήσει. Έχει πάρα πολύ ζέστη, πάμε λίγο να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε όμορφες στιγμές, γιατί αυτό είναι που μετράει. Πριν όμως ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Από πού να το πιάσω και από πού να τα αφήσω. Περιφερειακός κλειστός από Τριανδρία μέχρι Μετέωρα κλπ. Γενικά κλειστός, αυτό να έχετε εσείς κατά νου. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι δρόμοι του κέντρου είναι βεβαρημένοι. Δηλαδή και η Εγνατία και η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης και η Μητροπόλεως και η Αγίου Δημητρίου και Κασάνδρου και εκεί ο δρόμος που ανεβαίνει προς Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου. Γίνεται ένας πανικός στο κέντρο λόγω του κλειστού περιφερειακού. Γι' αυτό λοιπόν, εάν μπορείτε να αποφύγετε με κάποιο τρόπο το κέντρο, αν μπορείτε, κάντε το πραγματικά, θα βοηθήσετε αρκετά. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Καταρίνα Λιόλιου και Αντώνης Ρέμος και Έλενα Ζευγαρά. Πρώτα όμως απ' όλα, αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά.

Εξαιρετικά αφαιρωμένο. Θα, όλο θα σε πολύ κόσμο. Λένε ζευγαρά, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου υπενθυμίσω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου ή με την εκπομπή γενικότερα. facebook.com / Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο / 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με καταπληκτικό Γιώργο Σαμπάνη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελειώνει λοιπόν το Σαββατοκύριακο αυτό, γυρνάς, έχει ένας φίλος σου μια δουλειά, έτσι βραδινή, τον βοηθάς, πάει να ξεφορτώσει κάτι πράγματα. Πάτε να βάλετε μπρος το αμάξι. Oh. Μάντεψε τι δεν έχει.
2: Τι, βενζίνη.
1: Μπαταρία.
2: Άφησε τα φώτα ανοιχτά.
1: Τίποτα, δύο λεπτά μέχρι να ξεφορτώσει το αμάξι.
2: Καλή καινούργια αμάξι έχει ο φίλος αυτός.
1: Εσύ ρε Μιράντα.
2: Πω.
1: Εγώ πιστεύω ότι έκανε καμιά κουτσουκέλα και τα έχει αφήσει πιο πριν ανοιχτά.
2: Κάτι ξέχασε σίγουρα.
1: Είπε στον άνθρωπο που ήρθε μετά με την οδική. Λέει δύο λεπτά το άφησε, άντε πέντε. Λέει και τόσο φτάνει. Εγώ δεν τον πίστεψα.
2: Ούτε εγώ.
1: Το καλό ήταν ότι μετά μας είπε πρέπει να πάτε τουλάχιστον μέχρι την Καλαμαριά μια βόλτα να φορτίσει. Και πήγαμε σε ένα drive-thru. Τσακ, τσιμπήσαμε και το σνάκι μας.
2: Γιατί μετά από αυτό το σοκ, Γιώργο, μου καταλαβαίνω.
1: Εγώ όλα αυτά τα περνούσα και νηστικός.
2: Αν δεν φας κάτι να στυλωθείς, πώς θα κοιμηθείς το βράδυ.
1: Πες εσύ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Όπως ακριβώς το υποσχέθηκα, Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο ή Σαββατάκι. Είναι η 185η μέρα του έτους. Είναι 4 του μήνα. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών και φυσικά είναι 4th of July, όπως λένε οι Αμερικοί. Στην Αμερική είναι η Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ημέρα αυτή, το 1776, υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Τι σου έχω τώρα, λοιπόν, έχω πατήσει το κουμπί, έχεις καταλάβει ότι πρέπει να δυναμώσεις την ένταση, γιατί θα μου πεις. Γιατί έρχεται Άννα Βύση. Πάμε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικότατα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Γιώργος Αλκαίος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 362 π.Χ. ο Επαμινώντας νικά στη Μαντίνια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους χρησιμοποιώντας τον σχηματισμό της λοξής φάλαγγας. Το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας μέσα από τις φλόγες της Επανάστασης των Αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Γεννιούνται λοιπόν σαν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το 1822 6.000 Τούρκοι Αλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα. Το 1979 ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός βάσει του νόμου 879/79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Και το 2004, ποιος δεν θυμάται αυτή τη μέρα, η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, νικώντας στον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Και τώρα πάμε να τα σπάσουμε παρέα με Αναστασία στους 95,1. Φυσικά.

0: Θοδωρής Φέρης, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο σουσού και σήμερα. Ψήφισε το ομορφότερο νησί της Ελλάδος. Ποιο κατά τη γνώμη σου πιστεύεις ότι είναι το πιο όμορφο νησί? Βέβαια, όπως λέει και ένας ακροατής, όλα τα νησιά έχουν τη δική τους χάρη, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά κάποιο για σένα είναι το πιο όμορφο. Αν ρωτάς εμένα, για μένα θεωρώ ότι ένα από τα ομορφότερα, top 3 τουλάχιστον, νησιά είναι η Θάσος. Επειδή το έχω συνδέσει και με παιδικές αναμνήσεις σε διακοπές με γονείς που πήγαινα εκεί, το λατρεύω αυτό το νησί. Μπες στο facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάμεσα στον κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο, ενώ υψηλός κίνδυνος υπάρχει και σε τμήματα της Αττικής, της Πελοποννήσου και αρκετών νησιών. Μύκονος, ένταση στο αεροδρόμιο όπου 10 νεαροί καθυστέρησαν την πτήση πάνω από 3 ώρες. Αστυνομικοί τους έβγαλαν από το αεροπλάνο, καθώς ενώ το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να πετάξει, αυτοί έβγαλαν τις ζώνες τους, σηκώθηκαν και αρνούνταν να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Ιράν. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ. Εκατομμύρια αναμένονται στην Τεχεράνη για την κηδεία του. Μουντιάλ 2016. Η φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα με το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Παραγουάη, ενώ νωρίτερα διεξάγεται το Καναδάς-Μαρόκο. Κάλλος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά, όπου υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μόλις ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και χαρά σας. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο και βεβαίως ξεκινήσαμε με Ελένη Φουρέιρα, η οποία έχω να σου πω θα έρθει την Τρίτη 7 του μήνα στο στούντιο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο για μια καταπληκτική συνέντευξη στα παιδιά. Και την επόμενη μέρα, φυσικά 8 του μήνα, θα την απολαύσουμε στο θέατρο Γης. Θα μείνεις εδώ συντονισμένος, γιατί έχουν ξεκινήσει και διαγωνισμοί για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο θέατρο Γης. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να σας πω κάποια πράγματα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, τι να σας πω, χαμός γίνεται, ο περιφερειακός είναι κλειστός όπως ξέρετε, οπότε όλοι οι δρόμοι σε ολόκληρη την πόλη έχουν κάποια κίνηση. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εννοείται οι δρόμοι του κέντρου, Εγνατία, Τσιμισκή, Μητροπόλεως κλπ. Γίνεται ένας πανικούλης, οπότε θα οπλισείτε με λίγο παραπάνω υπομονή και φυσικά θα είστε συντονισμένοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να περάσουν τα δύσκολα λίγο πιο εύκολα. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Δήμος Αναστασιάδης και Μιχάλης Χατζηγιάννης και Αντώνης Ρέμος και Δέσποινα Βανδύ. Λέω να συνεχίσουμε αυτή την ώρα στην εκπομπάρα με αγαπημένες μέλισσες στους 95,1 φυσικά.

0: Άνδρο, Μάχη και Σούσουρο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Διαβάζω εδώ κάτι μαύρες ειδήσεις από τους μετεωρολόγους, οι οποίοι λένε ότι η Ελλάδα μπορεί να πληγεί, σε εισαγωγικά, από περιστατικά ακραίου καύσωνα τις επόμενες εβδομάδες. Ακραίος καύσωνα σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και θα έχει και διάρκεια. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου, λέει, δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Γιατί είναι, παιδιά, η Ευρώπη, δηλαδή, δύο φορές ταχύτερα? Οι υπόλοιποι γιατί, δηλαδή, τι έγινε? Και εμείς στο πηγάδι κάναμε τα τίσα μας, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Βέβαια, δεν χρειάζεται να σας δώσω οδηγίες. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχθούμε από τον απέσιο καύσωνα που εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν τον θέλω με τίποτα. Καλοκαίρι, μπορείς να φύγεις από εδώ. Φτάνει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποιο είναι το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ιουλία Καλυμάνη εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς την!
3: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκω, ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Πρέπει να είσαι η βασίλισσα των πιο ανεπάντεχων συμβάντων, ναι, την ώρα που τραγουδάς.
4: Πρέπει να είμαι, νομίζω. Ξέρεις τι θεωρώ? Ότι ο κόσμος έχει καταλάβει λίγο το χαρακτήρα μου, μάλλον, φαντάζομαι, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δεν σηκώνω και πολλά.
3: Συγγνώμη, σου πέραν 100 ευρώ. Χθες προχθές πότε ήταν?
4: Τι να πω τώρα.
2: Τώρα είδαμε το βίντεο τουλάχιστον, τώρα κυκλοφόρησε.
4: Με ενοχλεί η δική μου συνήθως αντιμετώπιση απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω
3: τους τύπους.
4: Το θυμό μου εκείνη τη στιγμή. Τους τύπους, ναι. Δεν μπορώ να είμαι καθώς πρέπει, επειδή είμαι πάρα πολύ αληθινή. Είμαι η Ιουλία εκείνη τη στιγμή. Λέω, θα σου απαντήσω σαν η Ιουλία. Δεν λύνεται τίποτα με το μαχαίρι, με το χαμόγελο και με την καλή διάθεση και με το σεβασμό. Λύνονται όλα. Δεν μπορούμε πάντα, αγάπη μου, γιατί είμαστε άνθρωποι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Μαρσό.
1: Τίτλος
8: Γρανίτα Λεμόνι.
9: Σαγρανίτα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. GRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Storytime δικό μου και τη Τζέλα. Η Τζέλα είναι το νερό χελονάκι μου, η παρεούλα μου που λέτε. Βλέπω σήμερα τη Τζέλα, ανεβαίνει, κατεβαίνει, μπαίνει, βγαίνει εκεί στη χελονιέρα που έχει. Τον Ατάλο τη δίνω λίγο φαΐ, τρώει, ξανανεβαίνει, ξανακατεβαίνει. Έχω έναν κοκοφίνικα πλαστικό, ψεύτικο δηλαδή, εκεί στην νερό χελονιέρα για να νομίζει ότι είναι σε κάποιο τροπικό νησί. Ανέβηκε στον κοκοφίνικα η Τζέλα, η οποία είναι μικρούλα, έτσι δεν είναι πολύ μεγάλη χελώνα, και έπεσε από την άλλη μεριά τα ναύσκελα. Την ανάποδα δηλαδή. Δεν μπορούσε να γυρίσει το καημένο το ζωντανό. Τι να κάνω τώρα. Δεν ήθελα και να την πιάσω γιατί έχω λίγο έτσι μια κρυάδα μα τα ρεπετά. Τέλος πάντων πήρε ένα καλαμάκι, τη στρίβω μια. Με βλέπει μετά, την ξανέδωσα να φάει μια χαρά. Και έρχομαι και λέω τώρα εγώ, είναι δυνατόν τώρα κοντζάμ νερό χελονάκι να κάνει ακροβατικά? Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, anyway, τα ζώα, παιδιά, οτιδήποτε και να είναι, ακόμη και έχει νεροχελώνες και παπαγάλοι, πουλιά, το να τ' άλλο, είναι πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλη παρέα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Δυναμώνουμε ένταση, έρχεται Δέσποινα Βανδύ, στους 95,1. Φυσικά, δε.

Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο τώρα να κάνουμε έναν διαγωνισμό καταπληκτικό. Έτσι, για να πάρετε λίγο το κινητό στα χέρια σας, να στείλετε μηνυματάκια και να κερδίσετε. Ψάχνω δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του ΑΠΟΝ μεθαύριο Δευτέρα στις 6 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών στις 9.30 ώρα το βράδυ. Στέλνεις μηνυματάκι στο Viber, μπαίνεις στην κλήρωση και καλή σου επιτυχία. 6982-951-951, γράφεις τη λέξη συναυλία και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Μας αρέσει πάρα πολύ ο ΑΠΟΝ. Θα περάσουμε μια καταπληκτική βραδιά στη Μονή Λαζαριστών μεθαύριο Δευτέρα στις 9.30 ώρα το βράδυ.

0: μας αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Στις 13 Ιουλίου θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, με τους καταναλωτές και τις καταναλώτριες να έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου να κάνουν τις αγορές τους σε πιο προσιτές τιμές. Η Κυριακή που θα μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα επίσημα είναι η 19 Ιουλίου από τις 11 μέχρι και τις 6, χωρίς βέβαια να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν, αν και νομίζω αυτό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που βλέπω εγώ, πολλές Κυριακές σε πολλά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά. Λοιπόν, καλά ψώνια να κάνουμε, παιδιά, να είμαστε γεροί πάντα, να προσέχουμε βέβαια πάντα και τις τιμές, γιατί καμιά φορά γίνονται και απατεωνίτσες. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουμε κάτι σε καλύτερη τιμή που θέλουμε. Εγώ προσωπικά θέλω να ζευγάρι παπούτσια, το έχω δει, το έχω σταμπάρει, περιμένω πώς και πώς να κατέβει η τιμή. Θα μου πει, θα κατέβει 20 ευρώ, 30, 20-30, γιατί όχι, μια χαρά, θα κερδίσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Σπα. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
9: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού ανάμεσα σε κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Καύσωνα στην Ελλάδα. Υψηλός κίνδυνος για ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Θεσσαλία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βιωτία, Ανατολική Στερεά, Αττική και τμήματα της Πελοποννήσου είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές. Ηγουμενίτσα. Άνω των 180.000 ευρώ η ηλία του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε και κατηγορείται για τουλάχιστον δύο απάτες κατά ηλικιωμένων. Τους έπειθαν πως τα χαρτονομίσματα και τα χρυσαφικά τους θέλουν αντικατάσταση είτε λόγω παλαιότητας είτε πρέπει να δηλωθούν για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο. Είπα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξυμνεί την Αμερική και επιτίθεται στον κομμουνισμό στα πλαίσια των εορτασμών για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Η Εθνική Ποδοσφαίρου 22 χρόνια πριν, σαν σήμερα, κατέκτησε το Euro και έκανε όλους τους Έλληνες να ενωθούν και να πανηγυρίσουν τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Καλός ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές. Άνεμοι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που ανεβαίνουμε μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σεκού από τις 12, και φυσικά μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσα το www.kosmoradio.gr. Πάρα πολύ ζέστηκε σήμερα, Σαββατάκι σήμερα 4 Ιουλίου. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι σουκού, έχουμε διαφορετική διάθεση, όπως και να έχει το πράγμα. Οπότε κάτι θα κάνουμε για να περάσει και αυτή η ζέστη χωρίς να την καταλάβουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ένας χαμός γίνεται, ο περιφερειακός είναι κλειστός, οπότε το κέντρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Όλοι του οι δρόμοι είναι έτσι κατακόκκινοι, εδώ στο vibe, στους χάρτες που βλέπουμε. Τέλος πάντων, επίσης πάρα πολύ κίνηση έχει και η Μουδανιών. Είναι ο μαγικός δρόμος μέσα του οποίου φτάνουμε στη Χαλκιδική. Οπότε, αν είστε κάπου κέντρο ή στη Μουδανιών ή ετοιμάζεστε να μπείτε εκεί, θα οπλιστείτε με λίγο παραπάνω υπομονή. Και τώρα, πάμε λίγο να τραγουδήσουμε. Έρχεται ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια τώρα.

Θοδωρής Φέρης, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και άκου τι έχω να σου πω. Αν είσαι φοιτητής απειθήτα και δεν πηγαίνεις πως ήδη το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος, καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, οι φοιτητές του Απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ του Απειθήτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες. Από καραόκι σε τουρνουά beach volley και ακραία θεματικά parties. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι φυσικά. Για περισσότερα, μπες στο bluebanana.gr.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιατί δεν φοράς σαν μπρέλα?
2: Γιατί δεν φοράω
1: σαν... Και όταν ακούτε σαν μπρέλα, φίλοι μας, μην πάει ο νου σας στην απλή ταπεινή σαμπρέλα, αυτή που έχει μέσα το λάστιχο. Καμία σχέση.
2: Όχι.
1: Βγαίνει από το σαν και το umbrella. Δηλαδή, ομπρέλα ηλίου.
2: Ναι, ομπρέλα.
1: Δεν είναι κάτι.
2: Αυτό,
1: ναι. Αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το βάζουμε στην παραλία.
2: Μπορεί
1: είναι, σου λέει.
2: Να έχετε δει επίσης πάρα πολλούς επισκέπτες από την Ιαπωνία, από την Κορέα, από εκεί που έρχονται που δεν το θέλουν καθόλου τον ήλιο, να ανοίγουν την ομπρέλα την ομπρέλα της βροχής. Όχι τώρα. Είναι ειδική αυτή η πατέντα, λέει, για να έχεις τη δική σου, την προσωπική σου σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Με ομπρέλα ηλίου.
1: Το Λάνσαρε, ένας πολύ μεγάλος οίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μου πεις στο Παρίσι, όσο να πεις, εκεί που έγινε η επίδειξη, δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
2: Επίσης το συνδυάσανε, αν θέλεις, όλο το σετ, να μην μείνεις μόνο με την ομπρέλα, να έχεις και ένα καπέλο. Πώς έχει ο μελισσοκόμος και ένα τούλι από μπροστά.
1: Πάρα πολύ πρακτικό.
2: Αυτό σου κάνει και σκιά
1: κάνει.
2: Έξτρα.
1: Σου κάνει και τα νεύρα κρόσια επίσης.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στο Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Η Κατερίνα και η Χημεία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι διαβάζω εδώ τώρα, ότι συνελήφθη μία 54χρονη πριν λίγο στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα μία γάτα με το αυτοκίνητό σας. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί τα βάζετε με τα ζώα? Όλοι εσείς οι περίεργοι ή αρρωστημένοι στο μυαλό. Χτύπησε τώρα τη γάτα και την συνέλαβαν, γιατί μάλλον το έκανε επίτηδες από ό,τι καταλαβαίνω. Οδηγήθηκε τέλος πάντων στον αρμόδιο εισαγγελέα, αλλά τι σας φταίνει τα ζωντανά? Δηλαδή, το να τα βάζεις με κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να μηνθεί, είναι αδύναμος, αυτό τι δηλώνει? Πολλά πράγματα, τα οποία δεν θέλω τώρα να τα πω στον αέρα, γιατί θα μας κλείσουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Άννα Βύση και Νίκος Βέρτης και Νατάσα Θεοδωρίδου. Πριν όμως από όλα αυτά, έχει εμάς. Έχω εσένα. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Αντώνης Ρέμος, στους 95,1. Φυσικά.

πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Δυνατά στα Θοδωρίδα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω για ακόμη μία φορά την ερώτηση της ημέρας, η οποία έχει ανέβει από το ξεκίνημα της εκπομπής στο Facebook και περιμένει και τη δική σου απάντηση, αν δεν την έχεις δώσει ήδη. Ψήφισε ποιο είναι το ομορφότερο νησί της Ελλάδας για σένα. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951 και απάντησε. Και μην ξεχάσεις να ρίξεις για μια ματιά στα σχόλια των υπολείπων ακροατών και ακροατριών. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που μου αρέσει επίσης τρελά από το παρελθόν του Κωνσταντίνου Αργυρού. Αυτή τη φορά, μάλλον κάτω, κάτι ξέρω, στους 95,1.

0: σιγά που θα σε άφηνα με ένα διαγωνισμό. Βέβαια σου έχω και δεύτερο. Θα πάρεις λοιπόν μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα της Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης και γενικότερα είναι μια φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Θέλω λοιπόν έναν υπερτυχερό ή υπερτυχερή ακροάτρια που θα κερδίσει ένα πακέτο προϊόντων γεμάτο με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο δώρο της σημερινής εκπομπής. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη σώμα και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία!
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά.
5: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Η ώρα είναι 3.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, από χθες τη νύχτα εφαρμόζεται 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάμεσα στον κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς βρίσκονται σε πολύ ψηλό κίνδυνο, ενώ υψηλός κίνδυνος υπάρχει και σε τμήματα της Αττικής, της Πελοποννήσου και αρκετών νησιών. Μύκονος, ένταση στο αεροδρόμιο όπου 10 νεαροί καθυστέρησαν την πτήση πάνω από 3 ώρες. Αστυνομικοί τους έβγαλαν από το αεροπλάνο, καθώς ενώ το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να πετάξει, αυτοί έβγαλαν τις ζώνες τους, σηκώθηκαν και αρνούνταν να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Ιράν. Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Αλί Χαμενεΐ. Εκατομμύρια αναμένονται στην Τεχεράνη για την κηδεία του. Μουντιάλ 2016. Η φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα με το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Παραγουάη, ενώ νωρίτερα διεξάγεται το Καναδά-Μαρόκο. Κάλλος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι και μετά, όπου υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ανεβαίνουμε μαζί λοιπόν εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 4. Και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσα του www.kosmoradio.gr. Πώς είστε, την παλεύετε με τη ζέστη? Είστε Θεσσαλονίκη, είστε κάπου αλλού, είστε στη δουλειά, είστε σε κάποιο beach bar, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν είστε, να περνάτε υπέροχα και φυσικά να μην αποσυντονίζεστε ποτέ από το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, όπως και πριν, ο περιφερειακός είναι κλειστός, πράγμα που σημαίνει ότι οι δρόμοι στο κέντρο είναι γεμάτοι. Υπάρχει αρκετή συμφόρηση, οπότε να έχετε κατά νου ότι αν αποφασίσετε να διασχίσετε το κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο παραπάνω. Επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος σας Χαριλάου και της ανάληψης παρουσιάζει έτσι κάποιο μικρό προβληματάκι, αλλά τίποτα σημαντικό. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Καρβέλας, άκρος καλοκαιρινός, και η Βιαδάμου και Σταβέντο και Θοδωρής Φέρης. Μήπως να ξεκινήσουμε με ένα Νίκο Οικονομόπουλο? Βέβαια, στους 95,1. Φυσικά.

0: ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

μας αρέσει πολύ, Γιώργο Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είμαι στην εποχή του AI, εννοείται, γιατί το τηλέφωνο χτυπάει πάντα όταν βγαίνω στον αέρα. Λοιπόν, είναι ο νόμος του Μέρφη. Βλέπω πάρα πολλές φωτογραφίες έτσι που είναι επεξεργασμένες με AI. Δεν με ενοχλούν φυσικά, εννοείται. Αλλά είναι κάποιες οι οποίες είναι τόσο δηλαδή μπαμ που λες δεν είναι δυνατόν, ειδικά όταν γνωρίζεις τον άλλον. Έχω ένα φίλο, δεν θα πω τώρα το όνομά του, τον οποίο τον ξέρω τον άνθρωπο, είναι σοβαρός, μια χαρά, οικογενειάρης. Ανέβασε το πρωί μια φωτογραφία. Πώς δεν έπεσα από το κρεβάτι, δηλαδή έπαθα μεγάλο σοκ, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, δεν πειράζει, αυτή είναι η εποχή μας, την ακολουθούμε εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας αρέσει πολύ. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπαρέπη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κοίταξε, Μιράντα μου, τώρα εγώ αυτό που είδα χθες το βράδυ.
2: Τι?
1: Στο μανάβικο της γειτονιάς μου.
2: Νόμιζα στον ύπνο σου.
1: Όχι. Στο μανάβικο της γειτονιάς μου, ούτε καν στο σούπερ μάρκετ.
2: Παπάγια.
1: Δεν το...
2: εκείνο το Dragon Passion Fruit, πώς το λένε. Εκείνο που βρωμάει.
1: Το Durian, πώς το λένε.
2: Αυτό, ναι.
1: Όχι, θα ήθελα να το δοκιμάσω από εκείνο. Νομίζω
2: γιατί?
1: Ότι θα μου αρέσει, γιατί στους μισούς αρέσει και στους μισούς δεν αρέσει.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είμαι από αυτούς που θα τους αρέσει. Τέλος πάντων, τίποτα από αυτά δεν είδα.
2: Λαχοκέφαλο είδες.
1: Όχι, Θεός φυλάξει, καλέ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: Υπέροχη συνεργασία στα Βέντο και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό με θύση στο Κοσμοράδιο 95,9. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω πολλά φιλιά στη Βασιλική και στην Παναγιώτα. Δύο κορίτσια τα οποία τώρα ξεκινούν, επειδή τώρα σχολάσανε για να πάνε σε μια παραλία της Χαλκιδικής. Ελπίζουν, λέει, να προλάβουν. Τι να προλάβετε, παιδιά? 3 η ώρα είναι ακόμα. Θα προλάβετε, εννοείται, ας πούμε. 3.30 μάλιστα. Θα προλάβετε, γιατί ο ήλιος δει μετά τις 8, ας πούμε. Και μάλιστα νομίζω ότι είναι και καλύτερη ώρα το απόγευμα να κάνεις μπάνιο από το μεσημέρι και την κάψα. Αν βέβαια δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο και είσαι απασχολημένος και πηγαίνεις το απόγευμα, μια χαρά. Εγώ το απόγευμα θα ήθελα να πάω. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έχω ετοιμάσει και την καρπή και πάνω κι άμμο. Τώρα, ένα τραγούδι που είχα καιρό να το ακούσω. Απορώ γιατί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θοδωρής Φέρης. Στους 95,1. Φυσικά.
1: Τώρα που

στη Μύκονο λέει πέρασαν χειροπέδες ένα 52χρονο οδηγό ταξί γιατί χρέωνε διπλάσια τιμή από το νόμιμο, φαντάζομαι, σε τουρίστες. Εγώ δεν θα πάω στη Μύκονο, θα πάω στη Θεσσαλονίκη και θα σας πω, εσείς που χρησιμοποιείτε ταξί, να προσέχετε πάρα πολύ γιατί πολλοί οδηγοί βάζουν ταξίμετρο από εφαρμογή στο κινητό τους, κάτι που είναι παράνομο. Ρίχνετε πάντα μια ματιά στο ταξίμετρο, ξέρετε πως είναι το νόμιμο ταξίμετρο, οπότε αν το δείτε, όλα καλά. Αν όμως δείτε κινητό, έτσι στο πλάι με εφαρμογή, να ξέρετε ότι μπορείτε και να μην πληρώσετε καθόλου, γιατί είναι παράνομο. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και σας το λέω εκ πείρας. Πάμε να τραγουδήσουμε, πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Τσαλίκη και Θέμη Αδαμαντίδη. 12 τσιγάρα στους 95,1. Φυσικά.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Να στείλω πολλά φιλιά στην Νικολέτα, η οποία θέλει να κάνει μια extra special αφιέρωση σε δύο ταξιδιάρες ψυχές που πήραν σβάρνα τα αεροπλάνα, γυρνάνε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι στην Ελβετία, επισκέπτονται αγαπημένους και αδελφικούς φίλους. Πολλά φιλιά λοιπόν στην Ελένη και στον Δημήτρη από την Νικολέτα και τον Κυριάκο. Αν έχουν αγαπημένους αδελφικούς φίλους στο εξωτερικό, να μας τους γνωρίσουν και εμάς, έχω να σου πω, Νικολέτα μου, για να πάμε κι εμείς εκεί. Έτσι, μ' αρέσει αυτό που μας καλούν οι φίλοι του εξωτερικού. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω και ένα φίλο στην Ελβετία και εγώ για να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι και πάλι μαζί σας, πρώτο Θεός, αύριο στις 12 το μεσημέρι. Έχει έρθει πανέτοιμη η Αναστασία Πασχαλή να σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάσετε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 54χρονη οδηγός αυτοκινήτου για τον θανάσιμο τραυματισμό γάτας στους αμπελόκηπους. 4 συλλήψεις σημειώθηκαν για 3 πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Γερμανία. Πολλοί άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του ακροδεξιού κόμματος στην Ερφούρτη εν ώψη του συνεδρίου του. Βενεζουέλα. Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ. Τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περισσότεροι από 12.000 νοσηλεύονται και πάνω από 15.000 παραμένουν άστεγοι, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται μετά τους 2 σεισμούς. Τένις Wimbledon. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη με την Ιταλίδα Γιασμίν Παολίνη. Λιακάδα και 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 36%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα μας κάνει παρέα στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία έρχονται. Σούπερ διαγωνισμοί, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έτσι για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε παρέα. Σε έχω φανταστικά νέα και από τον χώρο της μουσικής. Γεμάτος συναυλίες και συναντεύξεις ήταν αυτή η εβδομάδα και όλα θα τα πούμε αναλυτικά σε πολύ λίγο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση. Ξεκινάμε εκτός της πόλης, διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Συναντούμε αρκετές καθυστερήσεις, καθώς επίσης και στην περιφέρεια και εδώ και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο Επταπηριού μέχρι και τον κόμβο Τριανδρίας. Είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα στην περιφέρεια και οδό. Χρειάζεται υπομονή και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλες οδούς για να φτάσουμε στο μπρόσμο που θέλουμε. Ξεκινάμε με κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης, καθώς επίσης και στην κάθοδο της Λεωφόρου με Θεοδωράκη, κυρίως συμβολή με Αγίων Πάντων και αργότερα με Μοναστηρίο. Ακόμη και στο κέντρο της πόλης έχουμε αρκετή κίνηση επί της Εγνατίας, κυρίως στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, προς το Βαρδάρι, καθώς επίσης και στα ανατολικά της πόλης, κάθοδο της Κατσιμίδη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα πορείας όσον αφορά τα φανάρια της Μπότζαρη και της Μαρτίου. Τώρα, προς τα ανατολικά, συνεχίζουμε καλά όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Για όσους είστε ήδη στη θάλασσα, νομίζω ότι η κατάλληλη στιγμή για να πάρετε το αυτοκίνητό σας και να επιστρέψετε ή να κινηθείτε, εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή θέλετε. Λοιπόν, φύγαμε να περάσουμε καταπληκτικά με Δέσποινα Μανδύ αμέσως τώρα.

0: πιο όμορφο υπάρχει. Αγαπημένες Χρήστος Μανιδιά της δυνατά σου 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε νέα για τις επόμενες 4 ώρες μέχρι και τις 8. Και σε φαίνω πολλά και ωραία. Ένα από αυτά είναι ο διαγωνισμός που τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο 105,1 και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις αυτό. Διεκδίκησε λοιπόν και εσύ διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Απών στη Μονή Λαζαριστών Δευτέρα 6 Ιουλίου μεθαύριο. Ακολουθείς λοιπόν σωστά τα βήματα. Like, follow το Κοσμοράδιο, σχόλιο με τον ονοματεπώνυμό σου και τον αγαπημένο σου φίλο και φίλη, τον άνθρωπο που θέλεις να απολαύσει μαζί τη συναυλία, γιατί είμαστε σίγουροι πως θα είναι μια συναυλία όπως και πέρυσι, την οποία θα χαρούμε πάρα πολύ, με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει ξανά και ξανά. Η απόλυτη λοιπόν ρομαντική βραδιά έρχεται στη Μονή Λαζαριστών, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και να ξέρεις πως η κλήρωση θα γίνει αύριο 5 Ιουλίου, Κυριακή. Επομένως, κάνε και εσύ την τύχη σου για να κερδίσεις τις διπλές αυτές προσκλήσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που δοκιμάσατε μόνο μια φορά και δεν υπήρξε δεύτερη?
0: Λοιπόν, η Τζιωβάνα είναι πάρα πολύ αποφασισμένη. Λέει σχέση με νάρκισο, με νάρκισο άνθρωπο.
3: Α, μια φορά, ναι. Δεύτερη, ναι. Νομίζω θα δίνει ευκαιρία.
2: Το θέμα είναι δεν φαίνονται από την αρχή. Α, λέω τώρα. Ναι.
0: Ενώ η Λένα μα γράφει τα σαλιγκάρια.
2: Χόγλιο!
3: Μπορεί να ζήσει και χωρί αυτού, ναι.
0: Η Μαρή μα γράφει σχετικά με τον αρακά.
3: Έλα,
0: λέει
3: βρε.
0: Δένα, ναι,
2: μια φορά μόνο αρακά.
3: Γιατί?
2: Έλα, ρε.
3: Μήπω δεν ήταν καλά μαγειρεμένο.
0: Έχουμε και τις μπάμιες από τη Δέσποινα.
3: Μήπως είχε πολύ άνηθο, γιατί άμα το πνίξει τον άνηθο τον αρκά.
2: Δεν θέλει. Τόσο όσο να ακούγεται λίγο στο βάθος.
3: Και μπάμιες, ε.
0: Μπάμιες.
3: Θα τις φάω εγώ, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Ενώ η Ελένη μας γράφει στα φίλια Σουλτανίνα.
2: Άντε καλέ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θέλει κουκούτσια. Θέλει να έχει να φτύνει. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Μαρσό.
1: Τίτλος
7: Γρανίτα Λεμόνι.
8: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Κρίση και το Αιχαίο, πες τη δυνατά σου, 95,1. Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένα τραγούδια και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8 με σούπερ δώρα, σούπερ νέα και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Απολαμβάνουμε φυσικά και με τα δικά σας νέα μέσα από το Viber στο 6982-951-951 για ευχές, αφιερώσεις. Πολλά χαιρετίσματα στην Άσια και σε όλη την παρέα της. Τα παιδιά έφυγαν, πηγαίνουν προς μικρό και μεγάλο πάπιγκο να απολαύσουν ένα υπέροχο διήμερο στη φύση, κοντά στα δέντρα, έτσι, γιατί και ο έτσι βουνίσιος τουρισμός είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι σίγουρα πολύ πιο δροσερά και νομίζω θα περάσετε φανταστικά. Είμαστε παρέα, λοιπόν, οτιδήποτε και αν κάνετε. Η θερμοκρασία στην πόλη παραμένει στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την υγρασία στο 35%. Και φύγαμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση, γιατί έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και πιο πολύ.

έχει το Μάστορα και Μαργαρίτα στου 95,1 και σου φέρνει και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το νέο τραγούδι τη Ιουλία Καλιμάνη, τα καλύτερα που έλκονται, έρχεται μόνο για εσένα. Φυσικά το κορίτσι μα το απολαύσαμε και στο θέατρο Γη, Τετάρτη 1 Ιουλίου. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική βραδιά. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Ήταν γεμάτο, τόση πολύ αγάπη έλαβε το κορίτσι μα αυτό. Είναι λαμπερό, είναι υπέροχο και φυσικά ήρθε και για συνέντευξη στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάρο Τιμίραντα και τον Γιώργο. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνει τα πάντα. Όλα όσα συζήτησαν. Φυσικά δέχθηκε και μια μεγάλη έτσι, πρόκληση και μας είπε και πώς θα ήθελε να συνεχίσει και η ζωή της μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Μίλησε για υπέροχες μουσικές συνεργασίες, για τις τηλεοπτικές τις εμφανίσεις, αλλά φυσικά και για όλα αυτά τα περίεργα σκηνικά που τη συμβαίνουν ενώ είναι στην σκηνή. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα βρεις με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, μέσα από το προφίλ μας στο Spotify και στο YouTube, αλλά φυσικά και αμέσως τώρα που θα την απολαύσεις on air.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό.

0: Είναι ο σούπερ ρομαντικός, δυνατά σου 95,1. Και αν και εσύ φοβάσαι πως δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου ή για τους ανθρώπους γύρω σου, ξέρεις, η Be There είναι εκεί στην πραγματικότητα. Αγαπημένη λοιπόν εταιρεία δημιουργεί υπέροχα υγιεινά, φρέσκο μαγειρευμένα γεύματα για παιδιά και για ενήλικες, για όλη την οικογένεια. Με τη φιλοσοφία ότι πρέπει να βρούμε και εμείς χρόνο για τον εαυτό μας, αλλά να έχουμε και στην καθημερινότητά μας ποιοτικό φαγητό με πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς, γεύματα μαγειρεμένα χωρίς ζάχαρη, συντηρητικά, χωρίς τηγανιτά, έχει τα πάντα και φυσικά συνεργάζονται με έμπειρους σεφ, με διατροφολόγους που έχουν ειδίκευση στην διατροφή παιδιών και εφήβων, με ψυχολόγους για συμβουλές σχετικά με την σχέση παιδιών με το φαγητό. Για τη μεταξύ τους λοιπόν σχέση. Φέρνει πολλά και ωραία. Φέρνει lunchbox και για εσάς τους ίδιους τους γονείς. Φυσικά όλα τα γεύματα της ημέρας από πρωινό μέχρι βραδινό κάθε μέρα. Μπορείς να κάνεις για εσύ τη δική σου σύνδρομη, είτε είναι μηνιαία, εξάμηνη, είτε ετήσια, αλλά φυσικά φέρνει και πολύ ωραία κεράσματα για το χώρο εργασίας σου, για το σχολείο του παιδιού, αλλά και για παιδικά πάρτι. Τα έχει όλα. BeThere.gr για να τσεκάρεις και εσύ τα πάντα, αλλά φυσικά και μέσα από το προφίλ του στο Instagram. Είναι στην 25η Μαρτίου 95, εδώ πέρα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και μπορείς και εσύ να κερδίσεις μια παιδική μηνιαία συνδρομή για να ξενιάσεις ένα μήνα από την κουζίνα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη φαγητό στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951.
1: Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
8: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
9: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια, σήμανε προειδοποιητικά του 112. Αττική. Συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετρέλωνα. Ανοιχτό κεφάλαιο το ζήτημα της στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ισπανία. Υπό έλεγχο τεθήκη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες κοντά στον τουριστικό θέρετρο Κώστα Μπράβα. Έκαψε 22.000 στρέμματα γης. Έμπολα. Ξεκίνησε κλινική δοκιμή δύο θεραπείων κατά του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης εφήβων νεανίδων στο Μόναχο. Την έκτη θέση κατέλαβε η εθνική ομάδα νεανίδων στον τελικό του τεχνικού ομαδικού. Λιακάδα και 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 35%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ωραία τα λέει η Ρία Ελληνίδου μέσα από το τραγούδι τη. Εξηγήστε μου, πες δυνατά σου 95,1. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 παρέα. Χορεύουμε, τραγουδάμε αγαπημένα τραγούδια και φυσικά έρχομαι και με λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω όμως να μην ανησυχείς γιατί είμαστε παρέα και όλα θα περάσουν πολύ πιο όμορφα. Ξεκινάμε με κάποιες καθυστερήσεις στα δύο των Μαλκάρων, κυρίως στο ρεύμα πορείας προς την πόλη, ενώ και στην περιφερειακή οδός είναι κλειστή όσον αφορά και τα δύο ρεύματα πορείας από τον κόμβο των Σικαίων μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας. Χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται να επιλέξουμε αναρκτικούς δρόμους για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις εντοπίζουμε στα ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο φανάρι της Βούλγαρη και της Μπότσερη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, όπου προσέχουμε αρκετά Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας, κυρίως στο ρεύμα πορείας προς το Βαρδάρι. Τέλος, προς τα δυτικά, θέλω να προσέξεις εκεί πέρα αερογέφυρα Σταυρούπολης, κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με δαβάκια Αγίων Πάντων και μοναστηρίου, καθώς έχει αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια αυτή τη στιγμή. Και φύγουμε να απολαύσουμε τώρα αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται μοναδικό, έρχεται φωτεινό και είναι Αν είσαι ένα αστέρι. Και Νίκος Βέρτης, για δυναμωσέ το.

Αγαπημένος από όντων, απολαύσαμε μόλις με τη δική του καντάδα στο 95,1 έτσι, γιατί μας επιστρέφει σε εκείνη τις εποχές, λίγο τις πιο παλιές, τις πιο ρομαντικές. Και είναι σίγουρο πως σας έχουμε και κάτι παρόμοιο στη συναυλία του Δευτέρα 6 Ιουλίου το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μας στο Instagram για να κερδίσεις και εσύ δύο διπλές προσκλήσεις. Ενώ έρχονται και πολλές προσκλήσεις και ο νέαρα από τους αγαπημένους, από τις αγαπημένες σου εκπομπές. Προς το παρόν, εγώ έχω να σου πω ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή στους 34 βαθμούς. Ό,τι είναι όμως παραμένει σταθερή. Η υγρασία στο 35%. Στα επόμενα λεπτά όμως έρχεται, θα ανεβεί λίγο παραπάνω, γιατί έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκος Μακρόπουλος, Θεοδωρής Φέρης και σίγουρα θα το κάψουμε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πάντως οι ταχύτητες οι δικές μας, αν είναι να τις συγκρίσουμε με τις Κίνας, Γιώργο.
2: Καλά, άστο.
1: Είμαστε πίσω.
2: Άστο.
1: Εγώ δεν μπορώ καν να συλλάβω, βλέπω τον αριθμό 51,3. Τεραμπάιτ είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ανασεκόντ, σε απόσταση 206,5 χιλιόμετρων. Είναι πιο πέρα από τη Λάρισα αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Προς Βόλο, ας πούμε.
2: Ξέρω, να σας πω ότι είναι
1: μέσω καλωδίου.
2: Το δευτερόλεπτο, έτσι.
1: Ναι. Θες να κατεβάσει κάτι. Ναι. Θες να κατεβάσει μια ταινία, λέω τώρα.
2: Ναι. Θα πάρει... Πριν το σκεφτώ, θα έχει κατέβει ταινία.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Θα με στείλει και popcorn. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Αναλογία, νομίζω.
1: Αδιανόητο.
2: Εμείς θα έχουμε ακόμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε το 1 γίγκα. Βάζεις στο σπίτι σου και λες πω, πετάει, τι έγινε.
1: Πότε έφυγε το αρχείο.
2: Ανέβηκε στο Instagram το reel που ήθελα σε 3 δευτερόλεπτα.
1: Γιατί Γιώργο δεν την κάνουμε τη δουλειά μας και με αυτό. Σταματήτε όλοι την ώρα θα ανεβάζουμε reel στο Instagram και στο TikTok. Λίγη ζωή δεν μπορούμε να έχουμε.
2: Στα κάρα θα μας ξαναγυρίσει, κυρίες και κύριοι. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Μάκης και Θοδωρής Φέρης και πολλά και ωραία μας είπε και αυτήν την εβδομάδα αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο και τα είπαν όλα λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στη Μονή Λασαριστών όπου τον απολαύσαμε την 5η 2 Ιουλίου και φυσικά ήσασταν και όλοι εσείς μαζί μας στο μουσικό φωταξίδι μέσα από προσκλήσεις που κερδίσατε αλλά και μέσα από τα social media με τα story που ανεβάσαμε τον απολαύσαμε όλοι παρέα πραγματικά η ενέργειά του, η φωνή του ήταν υπέροχος. Όλα τα τραγούδια ήταν φανταστικά, υπέροχο κέφι, ακόμη και στο πιο ρομαντικό συγκινητικό κομμάτι των τραγουδιών. Η ατμόσφαιρα ήταν σούπερ ηλεκτρισμένη και τα είπε πάρα πολύ ωραία και στη συνέντευξη, εγώ να σου πω. Μίλησε για την δεκαετία του 90, το ξεκίνημα της καριέρας του, αλλά φυσικά και όλα αυτά τα πρόοπτα που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια δημιουργίας των βίντεο κλιπ, πολλά πολλά και ωραία. Αλλά και τώρα με το νέο του τραγούδι, πάλι πολλά και ωραία μας φέρνει. Είναι ο Γιώργος Αλκαίος και τον απολαμβάνεις με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, στο κανάλι μας στο Spotify. Αλλά και μέσα από το YouTube. Και όταν σου φαίνεται την πιο γλυκιά μελωδία και ανήκει στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Δυνάμωσε το και φύγαμε να τα απολαύσουμε παρέα.

Βελόπουλος, Μέλη Χαλάκη, στο 95,1 και Αναστασία Πασχάλη μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλές καλησπέρες να στείλω στην όμορφη Σκόπελο. Στον Μίτσο και στο Γιάννη μας απολαμβάνουν παρέα στη δουλειά τους, γιατί οπουδήποτε κι αν είστε, ξέρετε, με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσάς, είμαστε παρέα οπουδήποτε κι αν είστε, οτιδήποτε κι αν κάνετε. Φυσικά έχει ανέβει και το Love Battle μέσα από τα story μας στο Instagram. Για να καλύψε το και βρες και εσύ την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο. Στις 8 παρατέρτο έρχεται η απάντηση της πλειοψηφίας για να δούμε τι θα ψηφίσετε οι περισσότεροι. Τώρα όμως αφιερώμενο το επόμενο τραγούδι, Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Σε Ζαχαρία μας απολαμβάνει 24 ώρες το 24 ώρο. Φωταγόρι δεν κλείνει ποτέ το ραδιόφωνο. Φύγαμε να μαγευτούμε παρέα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Δηλώσεις και Γιώργος Μαζωνάκης. Ξέρεις, σιγά σιγά πλησιάζει. 27 Ιουλίου σημείωσε το θέατρο Γης. Οι διεθνώς κατεξιωμένοι Ιλβόλο επιστρέφουν στην Ελλάδα και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν δύο μοναδικές συναυλίες. 27 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, θέατρο Γης. Τους απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε τους υπέροχους Πιέρο Μπαρόνι, Ιγνάτσιο Μποσέτο και Τζιαλούκα Τζινόπλε, οι οποίοι επιστρέφουν με κλασική μουσική παράδοση, σύγχρονη pop αισθητική, φέρουν ένα μοναδικό μουσικό ύφος και φυσικά οι εντυπωσιακές φωνές τους είναι σίγουρο πως θα μας συγκλονίσουν. Φυσικά θα τους συνοδεύσει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Τάσου Σιμεωνίδη και είναι σίγουρο πως αυτή η βραδιά θα μείνει ξεχωριστή, ανεξίτηλη στο νου και θα είναι μοναδική. More.com για να κλείσει και εσύ το εισιτήριό σου και να μην χάσει αυτή η μοναδική βραδιά κλασικής μουσικής, αλλά φυσικά έτσι με μια πολύ ωραία μουσικής γενική παρουσία και σύγχρονης αισθητικής. Είναι το μόνο σίγουρο πως θα περάσεις φανταστικά.
1: Το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε φωτιά στους νέους επιβάτες. Ήχησε προειδοποιητικά το 112. Μύκονος. Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών σημειώθηκε στο νησί. Κατασχέθηκαν κοκαίνη και τα μίνι κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Περού. Η Κέικο Φουτζιμόρη ανακηρύχθηκε νικήτρια των προεδρικών εκλογών μετά από την καταμέτρηση που διήρκησε εβδομάδες. Πορτογαλία. Ενισχύσει ζητάει η χώρα για τις δασικές πυρκαγιές στη βόρεια πλευρά της, που έκαψαν περισσότερα από 100.000 στρέμματα. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μοντιάλ 2026. Στις 8 ο νοκάουτ αγώνας Καναδάς-Μαρόκο και τα μεσάνυχτα Παραγουάη-Γαλλία για τη φάση των 16. Λιακάδα και 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 35%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σηκώστε τα και Αναστασία σου 95,1. Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένα τραγούδια. Αναστασία Πασχάλη μαζί σου μέχρι και τις 8. Σου βαίνω πάρα πολύ ωραία δώρα. Προσκλήσεις για να απολαύσεις την Ελένη Φουρέιρα στα επόμενα λεπτά σε μια μοναδική συναυλία που θα δω στο θέατρο Γης. Φυσικά, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και πολλά και ωραία μουσικά νέα. Φέρνω και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φύγαμε να ξεκινήσουμε αρχικά με την περιφερειακή οδό που είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά το από τον κόμβο της Επταπηγείου μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας, επιλέγουμε διαφορετικές οδούς. Φύγαμε προς τα ανατολικά κίνηση. Έχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή από τα φανάρια της Μπότσαρη μέχρι και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά και την Εθνική Αντιστάσεως, τη Μεγάλη Διασταύρωση, εδώ και έξω το περιφερειακού, επίσης να δούμε καθυστερήσεις. Στο κέντρο της πόλης, φανάρι του Λευκού Πύργου, ενώ και στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας, τα φανάρια της Αντιγονιδών, όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς το Βαρδάρι. Τώρα, προς τα δυτικά, προσέχουμε αρκετά αερογέφυρα Σταυρούπολης και κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, συμβολή με δαβάκια Αγίων Πάντων και Μοναστηρίου, καθώς επίσης και στην άνοδο σε συμβολή της με Αγίων Πάντων. Έχει αρκετές καθυστερήσεις στα φανάρια, υπομονή, είμαστε παρέα. Και όλα δεν γίνουν αυτόματα πιο όμορφα. Ξεκινάμε με έρωτα και με μάτια. Είναι Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: 1, 2, 3, 1.

Αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχέλη. Να πούμε ότι είχε το 112 στην περιοχή της Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Χρειάζεται αρκετή προσοχή. Η πυρκαγιά προς το παρόν βρίσκεται σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει άμεση δράση από τους πυροσβέστες αλλά και από εθελοντές και αεροσκάφη, 3 συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται αρκετή προσοχή. Είχε και το μήνυμα 112. Δεν απειλούνται προς το παρόν κατοικίες ή λοιπές υποδομές. Όμως χρειάζεται να έχουμε επίγνωση και φυσικά να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να επιλέξουμε και τους κατάλληλους δρόμους. Τώρα, συνεχίζουμε παρέα με επόμενα τραγούδια που έρχονται. Πέτρος Ιακωβίδης και Κατερίνα Λιόλιου, μόνο για εσένα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πέρα τη Βαριοπούλα!
2: Όχι, Γιώργο μου τώρα.
1: Γιατί?
2: Άσε.
1: Εγώ άκουσα την Αναστασία. Αναστασία αυτή.
2: Θες κάτι να σπάσεις, ε?
1: Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Τόσο καιρό που δεν έσπαγα, δεν κατάλαβα.
2: Σπάς τα, Γιώργο, τα... Α, μπορείς να σπάσεις τα νεύρα κάποιον, θέλεις.
1: Α, τα δικά σου.
2: Α, τι θέλω. Τι θέλω και μιλάω, γιατί.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
7: Μαρσό.
0: Τίτλος
7: Γρανίτα Λεμόνι.
8: Σάγρα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης στους 95,1 και εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Και για πες μου, πώς θα θέλεις και εσύ να απολαύσεις από κοντά την Ελένη Φουρέιρα στο Hybrid Tour που έρχεται ανά την Ελλάδα. Έρχεται και στη Θεσσαλονίκη το κορίτσι μας στο Θέατρο Γη στα Τετάρτη 8 Ιουλίου. 9 και μέσα το βράδυ δίνουμε ραντεβού για να την απολαύσουμε live. Πραγματικά θα είναι μια συγκλονιστική βραδιά που θα μας μείνει ανεξίτηλη στο νου. Θα τραγουδήσουμε παρέα παλιά νέα τραγούδια, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε δυνατά γιατί η κορυφαία pop star έρχεται στην πόλη μας. Λοιπόν, στείλε μου και εσύ τώρα το ονοματεπώνυμό σου και το αγαπημένο σου τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα για να απολαύσεις και εσύ παρέα με τον αγαπημένο σου άνθρωπο αυτό το μοναδικό live παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 όπου θα έχει μαζί της και τη Μαρσό και έναν ακόμη guest. Έκπληξη. Πολλά και ωραία θα είναι αυτή η βραδιά. Στείλε μου και εσύ τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Ενώ με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με την συναυλία αυτή. Νοικιάστηκε όμως τώρα, φεύγουμε. Κατερίνα Λιόλιου, για δύναμο σε το. Oh.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Η υγρασία παραμένει στο 35%, κάτι πολύ καλό για την πόλη μας. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζεται έντονα η αίσθηση, σαν 34. Και έχω να σου πω ότι η πιο κορυφαία, ας πούμε, θερμοκρασία ήταν μάλιστα το 2016, όπου είχε φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Φανταστικά, υπέροχα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, οπότε μια χαρά είμαστε εμείς στους 33, τουλάχιστον αυτό. Πολλά φιλιά να στείλω στην Αλεξάνδρα και στην Ελένη, που τα κορίτσια θα απολαύσουν υπέροχο θερινό το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει περισσότερη δροσιά. Πάντως είναι απαραίτητο, ειδικά στο Σαββατοκύριακο που είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Νομίζω ο κινηματογράφος είναι το κατάλληλο ταξίδι μετά από το δικό μας μουσικό. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο, ψάχνω να βρω ένα φιλί. Για δύναμωσέ το και φύγαμε να το τραγουδήσουμε παρέα.

0: μοναδικό Ροδόρης Φέρης μέσα από κάθε άκουσο, μέσα από κάθε μοναδική ερμηνεία. Πολλά φιλιά να στείλω στην Ξάνθη και στο Βασίλη, μας ακούει δυνατά. Φυσικά πολλές καλησπέρες και στην Λίζα στο Augsburg της Γερμανίας. Σοφία, Εύη, Λίζα, Πόμπι και στις κυλίτες σας, στην Ήβη. Πολλά φιλιά να περνάμε φανταστικά κορίτσια, όλες παρέα. Πάντα οπουδήποτε και αν είστε, οτιδήποτε και αν κάνετε. Και φυσικά να στείλουμε πολλά φιλάκια και στον Αντώνη, στο βαφτισιμιό της Μάχης, αλλά και στο φίλο τον Χριστάκο. Πάρα πολύ ωραίες είναι οι αφιερώσεις. Χρόνια πολλά να πούμε και στην Ελένη, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, κλείνει τα 35 με τον καλύτερο τρόπο, που είναι στην παραλία. Βουτάει, δροσίζεται φανταστικά με την παρέα της. Έτσι, όμορφες στιγμές χτίζουμε παρέα μαζί με την αγαπημένη σας μουσική. Στα επόμενα λεπτά θα φέρνω πάρα πολλά και ωραία και έναν τον πιο νόστιμο διαγωνισμό. Για μην να ακούσεις.
1: Θα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής. Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Φωτιά ξεσπάσε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καλλικράτειας. Έχισε το 112 για εκένωση της περιοχής. Θεσσαλονίκη. Μέχρι και τις 11 ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Κιλκής. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψίδριο. Κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες και 5 αεροσκάφη. Ήχησε το 112. Τεχεράνη. Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα τη ορού του εκλειπώντα νότα του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στο τέμενος όπου εκτίθεται τα λείψανά του. Τένις. Η Τζάσμιν Παολίνη κέρδισε με 2-1 σετ τη Μαρία Σάκαρη που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon. Λιακάδα και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 35%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρία Ελληνίδου, παρέα κάνουμε σαφάρι στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες με πολύ ωραία, ένα πεντανόστιμο βασικά διαγωνισμό που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Φυσικά έχουμε και το Love Battle που θα λύσουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε πολλά και ωραία. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Υπενθυμίζουμε ότι στις 11 η ώρα το βράδυ θα λήξει ο 24ωρος αποκλεισμός που ισχύει από χθες το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της περιφερειακής οδού. Όσον αφορά τους κόμβους μεταξύ Επταπυργίου και Τριανδρίας, φύγαμε προς τα ανατολικά όπου κίνησε. Έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα Φανάρια της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης, όπου δίνουμε αρκετή προσοχή στα άνοδο και κάθοδο της 3ης Σεπτεμβρίου στα Φανάρια, ενώ και προς τα δυτικά της πόλης αρκετή κίνηση έχουμε στο φανάρι των Αγίων Πάντων και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στην κάθοδο όσον αφορά την συμβολή της με την Μοναστηρίου. Αυτά προς το παρόν έχουμε, κινούμαστε πάντα με ασφάλεια και με άνεση και έχουμε και Γιώργο Κοσέο, Σάββατο βράδυ έρχεται μόνο για σένα στους 9:51.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: σε αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

μοναδική Έλενα από Παρίσι, δυνατά σου 95,1 είναι το νέο τη τραγούδι. Αλήθεια τώρα, τα οποία σπορτά αποκλειστικά σου 95,1 όλη αυτή την εβδομάδα. Σε στίχου Ελένα Βρεχάλη και συνεργασία τη τραγουδίστρια μαζί με τον Μάριο Ψημόπουλο. Όσον αφορά τη σύνθεση του τραγουδιού, είναι μοναδικό, μα ξεσηκώνει κάθε φορά και ήρθε η στιγμή για τον πιο γευστικό και νόστιμο διαγωνισμό. Και δεν είναι άλλο από την Pizza Fan για να κερδίσει σκέση και να απολαύσει είτε μόνο είτε με παρέα δύο πίτσε 8 τεμαχίων Bianca Italian. Φαν είναι οι νέε γεύσει που φέρνει η Pizza Fan με Φιλαδέλφιο Στεφάνη, χειροποίητη ζύμη και με πάρα πολλέ επιλογέ. Έχει μαργαρίτα lime, έχει green lemon, έχει πάρα πολλά ωραία και πεντανόστιμα. Είναι όλα ένα και ένα όσον αφορά τι γεύσει. Εγώ επιλέγω πάντα μαργαρίτα γιατί μου αρέσει αυτή η κλασική γεύση τη πίτσα με τα πιο ωραία ποιοτικά υλικά. Στέλνει και το ονοματεπώνυμό σου και την αγαπημένη σου γεύση πίτσα στο Viber στο 6982 951 951. Καλή τύχη!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχει φύγει προπολού το Dubai Chocolate, έτσι. Ήταν μόδα.
2: Ποιο είναι το νέο τρέντ, Μιράντα μου?
1: Μύκονος Chocolate, φυσικά.
2: Από εδώ, από εμάς. Τι λες τώρα.
1: Εξ ολοκλήρου στο νησί των ανέμων.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, λέει, είναι sold out τις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας αυτή η σοκολάτα. Δεν θα βγάλουν άλλη. Μία ήτανε. Έχει Olive and Sea. Έχει εκδοχή Sunset in Hora.
2: Olive and Sea.
1: Olive.
2: Συγγνώμη. Ελιές και αλάτι.
1: Όχι sold. Sea, θάλασσα.
2: Η θάλασσα τι έχει, αλάτι. Έχει, λέει, κάποια μεσίκα. Έχει με παρθένο ελαιόλαδο, με μαστίχα έχω φάει και με ξηρούς καρπούς έχω φάει. Οπότε μας έχουν μείνει τα σίκα και το ελαιόλαδο.
1: Δεν ξέρεις όμως, είναι πιο εκλεκτή αυτή. Δεν ξέρεις πώς το έχουν συνδυάσει. Επίσης, το design είναι σαν να πατάς στα πλακόστρωτα στα Ματογιάννια. Γι' αυτό μη γελάς, θα πάω και δεν θα σου φέρω.
2: Βλέπω το πιο ανατρεπτικό συνδυασμό. Λέγεται η σοκολάτα αυτή Party with Uza.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
5: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να έχω

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

μεγάλοι έρωτες, αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ. Πάρα πολύ ωραία τα λέει ο Γιώργος Σαμπάνης μέσα από τη μοναδική του ερμηνεία στους 95,1. Η θερμοκρασία παραμένει στους 33 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που είναι 33, τουλάχιστον είναι σταθερό. Η υγρασία στο 34%. Και φυσικά σε πολύ λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία, γιατί έρχεται η λύση του σημερινού Love Battle, του ερωτικού διλήμματος που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Για βρίσκεις την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο και μαζί με τον Φίλιππο Χαραλαμπή θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, να μ' αγαπάς, ερμηνεύει αμέσως τώρα η Δέσποινα Μανδύ. Για δυναμωσέ το.

0: 95,1.
1: Την καρδιά μου, την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει, τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και αδιάβαστα μηνύματα στους 95,1 και είμαστε παρέα με Φίλιππο Χαραλαμπίδη και Αναστασία Πασιάλη για να σχολιάσουμε το σημερινό ερωτικό δίλημα. Το Love Battle της ημέρας ήρθε για εσένα μέσα από τα story στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 95,1. Και σήμερα λοιπόν, Φίλιππο, πρέπει να αναλύσουμε και να έτσι αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με την περίπτωση του ότι πηγαίνουμε πρώτη φορά στο σπίτι του ή της. Μας προτείνει, βρε παιδί μου, να μείνουμε το βράδυ, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, ξέρεις. Δεν είναι και πολύ καθαρά. Τι θα έκανες λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εσύ έτσι, σαν Φίλιππος?
1: Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο. Τώρα θα πω εγώ τώρα αναλόγως. Δηλαδή, πόσο βρώμικο είναι? Έχει πλά μόνο πεταμένα τα ρούχα ή θα βρω τίποτα γαλοπούλες, σκουπίδια από διάφορα πράγματα, προϊόντα που έχει φάει?
0: Ναι, λοιπόν, είναι λίγο, άρεσε το πηγαίνεις λίγο στο How clean is your house,
1: yes.
0: Δηλαδή λίγο στις περιπτώσεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ ψήφισα το πρώτο ότι θα έμενα, και αφού αξίζει, άμα αξίζει γιατί όχι, δεν πειράζει. Και πάνω στη μορταρδέλα, τη γαλοπούλα, ας το κάνουμε την πράξη, δεν πειράζει ρε παιδί μου. Δεν θα τη φάμε, ναι, θα μείνει λίγο πάνω στο σώμα μας.
0: Α, λοιπόν, εσύ βάζεις λίγο παροπίδες, τα ξεχνάς λίγο όλα αυτά και προχωράς στο συνέστημα, κρατάς αυτό.
1: Ναι. Ελπίζω κανένα ποντίκι μόνο μην εμφανιστεί. Εκεί λογικά θα φύγω τρέχοντας και γυμνός.
0: Θα ήταν και συγκάτοικοι, εντάξει.
1: Όχι, είπαμε. Μέχρι η κατσαρίδα. Δηλαδή, αν δω την κατσαρίδα, δεν πειράζει, θα συνεχίσω εγώ την πράξη κανονικά.
0: Λοιπόν.
1: Σε κάτι παραπάνω, έχω φύγει τρέχοντας γυμνός.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εδώ πέρα έχουμε μια μικρή διαφορά. Με το 54% να έχει γίνει καπνός και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του, γιατί πρέπει, παιδιά, ίσως εν τέλει η καθαριότητα στο σπίτι δείχνει και κάτι για τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Δείχνει, δεν το συζητώ, αλλά εντάξει, τώρα με είναι το 10ο καλό την πράξη, έστω για ένα βράδυ το κάνει, δεν πειράζει. Δεν θα το συνεχίσει όμως, γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν.
0: Μάλιστα, ενώ το 46% γι' αυτό σου λέει, έχουμε μικρή απόκληση. Θα το υποστεί γιατί αξίζει. Έτσι βλέπει, τώρα βλέπουν άλλα χαρίσματα, μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν για το 10 τσιγάρα, είναι Γιώργο Σαλίκη και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Έτσι, δυνάμωσε το, γιατί το άκουσες πρώτος και αποκλειστικά όλη αυτή την εβδομάδα στους 95,1.

0: Νίκος Αντίνος Αργυρός και καμπάνες που έχουν δυνατά ζω σε 95,1, γιατί μπορεί να μην είμαστε νησί, αλλά κάθε φορά με το τραγούδι αυτό ταξιδεύουμε. Και δεν ξέρω για εσένα, αλλά εμείς εδώ πέρα με τον Φίλιππο Χαρλαμπίδη τα δώσαμε όλα. Το δυναμώσαμε, χορέψαμε. Πραγματικά το ζήσαμε με την ψυχή μας, γιατί η μουσική είναι εμπειρία. Και μαζί τη ζούμε στου 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, πέρασαμε το πιο ωραίο σαββατιατικό απόγευμα και ετοιμάσου και το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Γιατί σε πολύ λίγο έρχεται ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την καλύτερη διάθεση. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 4 ακριβώς. Μην ξεχαστείς. Μέχρι να τα πούμε ξανά λοιπόν, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 54χρονη οδηγός αυτοκινήτου για τον θανάσιμο τραυματισμό γάτας στους αμπελόκηπους. 4 συλλήψεις σημειώθηκαν για 3 πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Περού. Η Κέικο Φουτζιμόρι ανακηρύχθηκε νικήτρια των προεδρικών εκλογών μετά από την καταμέτρηση που διήρκησε εβδομάδες. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συνθετικό κύτταρο από μείζοντα χημικά συστατικά κατασκευάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, που τρέφεται να πτήσεται, να παράγεται και μεταβιβάζει το γενετικό του υλικό στις επόμενες γενιές. Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη τερμάτισε πρώτος στον αγώνα sprint στο Silverstone. Λιακάδα και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 33%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξεκίνημα εκπομπής με τον ψυχολόγο μας. Τι άλλο να θέλει κανείς. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, πάντα εδώ ψυχά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας και είναι 4 Ιουλίου. Καλό μήνα να πω. Γι' αυτό το δύο θα περάσουμε καταπληκτικά μοναδικά. Έχω σούπερ διαγωνισμό με μοναδικές έτσι διπλές προσκλήσεις για τη συνευλία που έρχεται του Απών στη Μονή Λαζαριστών. Όλα αυτά σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο. Τώρα μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται. Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στον Φίνικα με κατεύθυνση προς το κέντρο. Βλέπω μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το ενισχυτικό. Τώρα πάω προς το κέντρο, δεν βλέπω τίποτα ούτε προς τα δυτικά. Μια υπενθύμηση ότι ο περιφερειακός και από τις δύο μεριές είναι κλειστός στο ύψος της Τριανδρίας με του Επταπυργίου. Πεγκιζίνα, πουθενά και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε!

Είναι ο λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλιου φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και έχουμε μία νέα ενημέρωση γιατί οι φίλοι μας οι Κροατές έτσι μας φέρνουν φρέσκο το ρεπορτάζ και για τον περιφερειακό έχει να κάνει. Έχει είναι ανοιχτός και στα δύο ρεύματα. Τελειώσανε νωρίτερα τις δουλειές τους από ότι ήταν από τις 11 το βράδυ. Μπράβο, μπράβο, μια χαρά. Οπότε κινήστε άφοβα και στον περιφερειακό. Φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι νέο έχετε στο Viber μας το 6982-951-951. Για τη συνέχεια έρχεται και ο Νίκος Βέρτης και η Αναβίση, όλα τα ψυχικά στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχουν όμως κάποια καλοκαιρινά φρούτα που λέει εδώ τώρα ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε τουλάχιστον αμέσως στο ψυγείο.
2: Λέγε.
1: Όπως βερίκο, καδαμάσκινα, κορόμιλα και μουσμουλά. Ανήκουν, λέει,
2: φρούτα, μας είπε.
1: Στα κλιμακτηριακά φρούτα.
2: What?
1: Κλιμακτηριακά.
2: Δεν πρώτη φορά ζω μου το κόφτω.
1: Τι ονομάζεται.
2: Και έχω κάνει και 2,5 χρόνια τεχνολογία γεωπονίας.
1: Βεβαίως. Κυρίως λέει είναι τα ροδάκινα, να μην τα βάλουμε αμέσως στο ψυγείο.
2: Τι παθαίνουν.
1: Πρέπει να πάρουν θερμοκρασία δωματίου, λίγο να οριμάσουν για να μην γίνουν αλευρόδι και λιγότερο
2: ζουμερά.
1: Εγώ σουμερά.
2: Πάντα στο ψυγείο τα βάζω. Αλευρόδι καμιά φορά δεν μου γίνανε. Τι να σου
1: σίγουρος,
2: πω.
1: Σίγουρο, μήπως επειδή λαχταράς να φας ένα τον νύστη μέσα χλαπ χλαπ και δεν καταλαβαίνεις την αλευρόδι σύστασή του.
2: Κάθε πότε δηλαδή, μια φορά δεν το φάγαμε το ζόρι, δεν μπορεί. τότε που μου το καθάριζε η μάνα μου, έλα, πάει φουρτάκι. Έλα.
1: Τότε Γιώργο μου τα φρούτα ήταν πολύ ωραία, πολύ νόστιμα.
2: Όχι, και στις αίρες που πήγα προχθές έτσι μου λέγε, έλα, πάει φουρτάκι.
1: Αυτό δεν άλλαξε.
2: Μερικά πράγματα δεν άλλαξε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε.
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Νίκο Βέρτη, σα ένταξα και Νίκο Βέρτη, ακούσαμε. Σ' αγαπάω φυσικά στο Κοσμοράδιο 95.1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο μέχρι και τις 10. Ο καιρός, εντάξει, τι να λέμε, καλοκαιρινός, τέρμα τα ψέματα, αφού μπήκε και ο Ιούλιος, είναι και επίσημα με τη βούλα καλοκαίρι. Δεν είναι εντάξει, ναι, μεν είχε 35 βαθμούς, αλλά δεν ήταν να πει πια ότι έσκαγε. Είμαστε τώρα στους 29 με 49% υγρασία και 3 μποφόρ. Παρόλο που έπλαινα το μηχανάκι μου, δεν έβρεξε. Ευτυχώς, γιατί τι είχα να ακούσω από όλους σας. Λοιπόν, για αύριο μια χαρά, έτσι καθαρός θα είναι, με υψηλή θερμοκρασία να αγγίζει τους 34, πέφτει η υγρασία στους 12 και 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν, και έρχεται η απόλυτη με την εξαίρεση, παίζει δυνατά, αναβίστη στους 9, 5 και 1.

Ολοκένουργια Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, φυσικά στο νούμερο ένα ελληνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι η Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι στο θέατρο Γης με το Hybrid Tour. Οπότε, αν είσαι και συντονισμένος σε εκπομπές του Κοσμοράδιο, θα κερδίσεις και διπλές προσκλήσεις. Στον Γιώ, με ξεκάθαρα, βάζω υπογραφή. Τώρα, Σάκης Ρουβάς, τα καλύτερά μου. Παίζει δυνατά στο 9-5.

0: Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Πέτρο Ιακουβίδη Φοβάμαι φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ήρθε η ώρα να δώσω τους χαιρετισμούς μου, τις καλησπέρες μου, φυσικά στην φίλη μου την Κατερίνα, στην Δέσποινα την Ατάσα και την Ξανθήπη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Δανία, παρακαλώ. Ξέρετε, μπορείτε να μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 91 και κατεβάστε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Τώρα θα δώσουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα σε πάρα πολύ λίγο. Θα φέρω και την κίνηση στους δρόμους της πόλης για να δούμε πού άραγε έχει κίνηση. Φυσικά για τους φίλους μας οδηγούς. Φέρνω διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του ΑΠΟΝ και φυσικά όλες τις νούμερα έλεγξης επιτυχίες πάντα εδώ φυσικά στους 95,1.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 54χρονη οδηγός αυτοκινήτου για τον θανάσιμο τραυματισμό γάτας στους αμπελόκηπους. Τέσσερις συλλήψεις σημειώθηκαν για τρεις πυρκαγιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Ισπανία. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες κοντά στο τουριστικό θέατρο Κώστα Μπράβα. Έκαψε 22.000 στρέμματα γης. Έμπολα. Ξεκίνησε η κλινική δοκιμή δύο θεραπείων κατά του ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μουντιάλ 2026. Σε εξέλιξη είναι ο νοκάουτ αγώνας Καναδά-Μαρόκου. Τα μεσάνυχτα η αναμέτρηση Παραγουάης-Γαλλίας για την φάση των 16. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
6: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι που κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Ευτυχώς δεν είναι ακόμη Δευτέρα, είναι Σάββατο και συγκεκριμένα Σαββατόβραδο. Και αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Και έτσι λοιπόν, δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και το Σαββατόβραδό μας. Γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης για εσάς, φίλοι μου οδηγοί. Καθώς βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα μικροκαθυστερήσεις εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς το κέντρο, χαμηλές έτσι ταχύτητες. Να φοράτε φυσικά ζώνη και να κρατάτε αποστάσεις. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι, όπως και ο περιφερειακός, όπου είπαμε και πιο πριν, είναι ανοιχτός πλέον και από τις δύο πλευρές στο ύψος της Τριανδρίας με Επταπυργίου. Τώρα θα πάω και προς τη Χαλκιδική, γιατί εκεί μας παίρνετε και στην ίδια συχνότητα, 9, 5 και 1, όπου βλέπω χαμηλές ταχύτητες στον κόβο της Καλυθέας, αλλά και στο δεύτερο πόδι, κλασικά φυσικά, στο φανάρι της Νικήτης. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Τα λέμε και live στο TikTok προφίλ μας, γι' αυτό ελάτε εκεί πέρα. Ανεβάστε τώρα όμως την ένταση.

Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο κόσμο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και ήρθε η ώρα για τις διπλές προσκλήσεις που σου έδεξα για τη συναυλία του ΑΠΟΝ που είναι μεθαύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Αλλά πρώτα θέλω να σου πω ότι μόλις τρέχει και διαγωνισμός για τον ΑΠΟΝ Meet and Greek, να το συναντήσετε και να το γνωρίσετε στο προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, όπου δηλώνεις μια συμμετοχή θέλω ή θέλω, και φυσικά η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα. Οπότε τώρα για τις διπλές προσκλήσεις, εγώ θέλω να μου στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τραγούδι του ΑΠΟΝ το αγαπημένο σας στο Viber μας το 6982 951 951. Τραγούδι εβδομάδας μας προτείνει η Μαρία Πανάγια, έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ φυσικά στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα flashback που αγαπάμε πάρα πολύ και το ακούμε όχι μόνο επειδή είσαι εδώ, Γιώργο Αλκαίο.
2: Αλλά επειδή είσαι εδώ.
1: Όχι, ακόμα περισσότερο.
2: Γύρω στα 10 χρόνια είχα κάνει διακοπές. Μέχρι 10 Οκτώβρη έπρεπε να βγάζω ένα άλμπουμ. Τώρα θα ακούει κάποιο και θα λέει ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Γέμισες του χώρου, έβγαζε λεφτά.
2: Και εκείνο. Και εκεί έφυγα από την τελευταία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Θυμάμαι όταν είχα υπογράψει ήταν 730 σελίδες το συμβόλαιο.
3: Τι ψέματα λες. Και ποιο τι διάβασε.
2: Είχαμε βρεθεί τότε, θυμάμαι τον παραγωγό μου και είχε και δύο δικηγόρους. Λέω, ποιο σήμερα, γίνεται όλο αυτό.
1: Πού είναι τα εκατομμύρια που θα πάρω, έτσι.
2: Δηλαδή.
3: Τι μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο μέσα που δεν μας πάρει.
2: Δεν φαντάζεσαι, δεν μπορεί.
3: Σε 720 σελίδες φαντάζομαι σε πολλά πράγματα.
2: Η ποινική ρήτρα μόνο που έχει αν. Που είχε. Ναι. Δεν υπάρχει. Η ποινική ρήτρα μόνο που είχε αν δεν πετύχει το 10 Οκτώβρη.
1: Οκ. Τρελάγχοντα.
3: Δεν μπορεί να
2: τρελάγει.
1: Οικονομικά.
2: Αλλιώ θα ήμουν με μακρύ μαλλί τώρα, κανονικά. Θα είχα τα μαλλιά μου. Να, το λοιπόν,
1: μάθαμε το λόγο που ο Γιώργος Αλκαίος δεν είναι μακριμάλης.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
6: Μαρσό.
0: Τίτλος
6: Γρανίτα Λεμόνι.
7: Σαν γρανίτα.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ότι κάτοικος στην Κίνα αρνήθηκε να φύγει και ο δρόμος κτίστηκε γύρω από το σπίτι του. Και έτσι που βλέπω την εικόνα πραγματικά είναι τραγικό. Απορώ πως δεν μετακινήθηκε. Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και δεν ξέρω, είδατε την πρόταση γάμου που έγινε στο Empire State Building από αυτούς τους δύο νεαρούς τύπους? Δηλαδή, πραγματικά έπαθα σοκ. Εν τω μεταξύ, μπήκα στο προφίλ της γυναίκας της τύπισσας και κάνει τρελά πράγματα. Σκαρφαλώνει όπου βρει. Αυτά και άλλα πολλά. Τώρα, σπάστε τα και μας το λέει η Αναστασία στους 9, 5 και 1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι ολοκαινούργια Λένα Ζευγαρά. Θα διαχειρός Φίβου. Μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε στο Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Και αν αγαπάς τις μεγάλες φωνές και τις συναυλίες που μένουν να ξέχασες, άκου αυτό. Οι Ιλ Βόλο έρχονται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και συγκεκριμένα στο Θέατρο Γης για μια μαγική βραδιά. Με συνοδεία την Συμφωνητική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα παίξουν τεράστιες επιτυχίες τους και θα ζωντανέψουν κάτω από το καλοκαιρινό ουρανό της πόλης. Οπότε, ραντεβού στις 9 το βράδυ και εισιτήρια στο more.com. Αυτό λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Μακρόπουλο. Έχω έρωτα μαζί σου. Φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Έτσι λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, μια είδηση τελευταία στιγμή, καθώς έχει πιάσει νέα φωτιά στην περιοχή του Αεροκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και ένα αεροσκάφος. Τέλος, σε κατοίκους και διερχόμενους από την ευρύτερη περιοχή, ήχησε το 112, δίνοντας οδηγίες για εκκίνηση της περιοχής. Ευχόμαστε να σβήσουν γρήγορα φωτιές, να πάνε όλα καλά, να μην μετρήσουμε θύματα όπως έγινε πριν από λίγες ημέρες και όλα να πάνε καλά. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Νίκος Χαλκούσης σε ένα τρίωρο non-stop mix. Λίγο αργότερα, μία με τρεις in the mix με Αντώνη Δημητριάδη. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καταπληκτικά και φυσικά να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επανήλθε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού. Αττική. Συνεχίζονται οι έλεγχοι μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ανοιχτό κεφάλαιο του ζητήματος στατικής επάρκειας των κτηρίων. Βενεζουέλα. Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια από τον ΟΗΕ. Τουλάχιστον 2.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Περισσότεροι από 12.000 νοσηλεύονται και πάνω από 15.000 παραμένουν άστεγοι, ενώ πολλοί ακόμη αγνοούνται μετά τους δύο σεισμούς. Τεχεράνη. Σε εξέλιξη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα νότα του ηγέτη Άλι Χαμενέη στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Τένις. Η Γιασμίν Παολίνη κέρδισε με 2-0 σετ τη Μαρία Σάκαρη που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
5: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
5: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
2: Α.
1: Ναι, λέει το 52%.
2: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
1: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
2: Δεν το περίμενα.
1: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε.
2: Σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
1: Όχι, φετοκαρπούζι.
2: Μου λες ψέματα.
1: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
2: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκίμαζες έτσι για να δεις τι είναι.
1: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και το καρπούζι και τη φέτα.
2: Όπω, σοκαρίστηκα τώρα. Δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
1: Είμαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχεις πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
1: Αυτό δεν έχει.
2: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι. Κάποτε μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μα θες. Τώρα, τώρα. Θα το κάνουμε βίντεο.
1: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: ο Αντώνης Λουδάρος Ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
2: Μάλιστα.
1: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
2: Μετά το lunch break όμως, εμένα πιάνει τα γλαμμυράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας κουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρο ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
2: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να πιάσεις και πονοκέφαλος.
2: Όχι, oh, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν, εμένα.
1: Μειωμένη ενέργεια, να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
2: Μια στην καρδιά μου.
1: Θα
2: έχει πια σύντρομερή. Θα δει στο κύμα. Ναι, καημή.
1: Τι καλά που ξέρουμε και του τύπου πράγμα, Γιώργο. Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημερινό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
2: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μασουλήσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα πολλά.
2: Καλά, δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μωρέ να φάω κι εγώ κάτι.
2: Τα υπόλοιπα για μένα. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Μαρσό.
0: Τίτλος
4: Γρανίτα Λεμόνι.
5: Σαν γρανίτα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: διάλεξα. Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι?
3: Αν ακούω ράδιο.
1: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
6: Κοσμοράδιο
5: 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: περίπτωση που.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Μαρσό.
4: Τίτλος
5: Γρανίτα Λεμόνι.
6: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο 95,1
2: Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.